cheese around me. I just feel.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Όταν με έχεις
1: για φέτος οργανώσει για να είμαστε περισσότερο κοντά και στα δικά σας ενδιαφέροντα και στις ειδήσεις και σε περισσότερες πληροφορίες, mm-hmm. να ανανεώνουμε λίγο και το έτσι περιεχόμενο, αλλά και ο σταθμός μας, ο οποίος έτσι ξεκινάει δυναμικά, και μείνετε εδώ για να ακούσετε όλο το πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, θα παραδώσουμε τώρα την σκητάλη στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως πάντα, και ιδιαίτερα ορεξάτος πληροφορούμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Σήμερα. Αυτό. Και μαυρισμένος και ορεξάτος.
1: Θα τον ακούσουμε.
2: Ο Νίκος, Τάκης Χατζής, Αθηνά Ισνέγκα, Γιώργος Ευγενίδης, Βαγγέλης Περής, Δημήτρης Τάκης, New Entry, να τον καλωσορίσουμε κι εμείς.
1: Καλή
2: και
1: αρχή.
2: Όλοι οι υπόλοιποι παρέα.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα μας δώσετε πάρα πολύ χαρά. Ο Τάστος Καλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Δυναμόσχου στο μικρόφωνο.
2: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις που κυμαίνονται από 5 έως 30% θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής, είδη διαβίωσης και συντήρησης του σπιτιού, καθώς και σχολικά είδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Έμβριο μέσα σε βαλίτσα εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν 6 άτομα. Πρόκειται για τον 43χρονο που είχε ενοικιάσει τον χώρο, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τα 3 παιδιά τους και έναν Αφγανό που δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το έμβριο που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο είχε χάσει πριν από μήνες. Στο Τζάνιο μεταφέρθηκε 46χρονος μετά από πυροβολισμό τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όπως κατήγγειλε, ενώ κινούνταν επί της οδού Γραβιάς, 4 γνωστά άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν μέσα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με τους δράστες να τον πυροβολούν και στη συνέχεια να διαφεύγουν. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βήθηση επιβατηγού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Ο πλοίαρχος και 7 ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερίνιας προς το λιμάνι της Τασούτσου, όταν άρχισε να παρουσιάζει εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι το πλοίο μπάζει νερά. Όταν ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει γρήγορα κλίση και τελικά να ανατραπεί. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030. Το κόστος παραγωγής και κατάσταση της ασπίδας του Αχιλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και στην αεροπορική βάση Al Minhat των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξαπέλυσαν οι φρουροί της επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησαν ότι κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του στρατηγικής σημασίας Ιρανικού νησιού Χάργ. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 90 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 85 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και καλώς ξαναβρεθήκαμε, έτσι. Με λαγοκέφαλους φύγαμε, με κουνούβια του Δυτικού Νείλου γυρίσαμε σε μια χώρα που τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και πάντα με μηντιακό πανικό, πανικό στα social. Την ώρα που η NASA ψάχνει τα βαθύτερα μυστήρια του σύμπαντος, εμείς ψάχνουμε το πακέτο που θα προσφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Σκάνει και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, έτσι για να μπούμε στο κλίμα. Σιγά σιγά, παιδιά, ήρεμα ήρεμα, δεν θέλω καλό χειμώνα, δεν θέλω όλα αυτά, εντάξει. Ημερολογιακός, τέλος πάντων, εποχικός και πάει λέγοντας με τις ημερίες και τα λοιπά. Μπαίνουν τα πράγματα, αλλά η ψυχολογία, η ψυχούλα μας, έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Ας το πάμε μαλακά. Γιατί είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου, είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, στη δική σας ραδιοφωνική παρέα. Να θυμίσω έτσι τις συνδέσεις και την διάδοση από τη μία και από την άλλη των μηνυμάτων, και όχι μόνο, αλλά και αυτόν τον τρόπο που έχουμε και επικοινωνούμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επιστρέψαμε λοιπόν και εμείς από τις διακοπές, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι, ξέρετε τώρα. Νέα σεζόν, θα ακούσουμε όλες τις ευχές. Βέβαια δεν πήγαν όλοι, όσοι πήγαν τέλος πάντων διακοπές, όσοι προλάβανε και κυρίως όσοι καταφέραν να πληρώσουν δωμάτιο, ξαπλώστρα, βενζίνη και μια χωριάτικη χωρίς να χρειαστούν ρύθμιση 48 δόσεων. Την ακρίβεια την ξέρουμε, την πήραμε από όπου ξεκίνησε ο καθένας για να πάει για τις διακοπές του και τη συνάντησε επί 10, επί 30, επί 40, επί 50, ανάλογα με τον τόπο που επέλεξε για να κάνει τις διακοπές. Γιατί εμείς τώρα κάνουμε διακοπές, δεν κάνουμε τουρισμό, δεν είμαστε τουρίστες, αλλά μας αντιμετωπίζουν προφανώς ως τουρίστες. Έτσι, αν και στην Ελλάδα αυτό είναι περισσότερο λογιστική έννοια, δηλαδή το καλοκαίρι τέλειωσε διακοπές. Η ζέστη ωστόσο επιμένει, οι φωτιές δεν τελείωσαν, οι λογαριασμοί των διακοπών μόλις άρχισαν να εμφανίζονται στις πιστωτικές κάρτες. Δεν θέλω να σας τη χαλάσω πρωί-πρωί. Θα έρθουν οι λογαριασμοί τώρα, πιστωτικές κάρτες, ανοίγουν τα σχολεία. Ξέρετε τώρα, ο Αύγουστος φεύγει, αλλά αφήνει πίσω του αναμνήσεις, φωτογραφίες. Λίγα παραπανήσια κιλά, τέλος πάντων προσπαθούμε να προσαρμοστούμε έτσι κάποια στιγμή, γιατί τα ρούχα είναι λίγο πιο στενά, η ζυγαριά δείχνει κάτι παραπάνω, τέλος πάντων προσπαθήσεις να προσαρμοστείς στο περπάτημα, έξω στο δρόμο, στην κίνηση, αν και έχουμε κίνηση, όχι όμως αυτή που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει, επομένως είναι λίγο πιο άνετα τα πράγματα. Αφήνει όμως ο Αύγουστος και αναμνήσεις, φωτογραφίες, όλα αυτά που ζήσαμε. Αλλά όμως για κάποιες μέρες γίναμε όλοι ειδικοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είδαμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιφέρεια, στους τουριστικούς προορισμούς. Μα δεν έχει νερό το νησί, μα πώς γέμισαν οι δρόμοι, μα γιατί δεν μαζεύονται τα σκουπίδια, μα πού θα παρκάρουμε. Πού να παρκάρουμε, πράγματι, όταν πήγαμε σε έναν οικισμό 3.000 κατοίκων με 20.000, 25.000, 30.000 επισκέπτες, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Σε έναν ιδεατό τουριστικό προορισμό, όταν έχεις 15.000 αυτοκίνητα και την απέτηση να βρεις θέση έξω ακριβώς από την ταβέρνα ή να πας γρήγορα εκεί που θες να κάνεις μπάνιο, διότι διακοπές χωρίς αυτοκίνητο δίπλα στο τραπέζι, δίπλα στην παραλία, δεν θεωρούνται ολοκληρωμένες. Μπορείς να βλέπεις τη θάλασσα, αλλά αν δεν βλέπεις χρόνος και το αγροτικό που σου κλείνει τη θέα, κάτι λείπει από το ελληνικό καλοκαίρι. Ανακαλύψαμε λοιπόν εμείς οι πρωτευουσιάνοι των πόλεων ότι τα νησιά δεν διαθέτουν απεριόριστο νερό, απεριόριστους δρόμους, απεριόριστες χωματερές και απεριόριστη υπομονή. Και βέβαια καταλάβαμε ότι έχουμε και άχρηστους δημάρχους, τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι αυτοί που λένε θα κάνουμε, θα ράνουμε, ενώ κερδίζουν αρκετά χρήματα από τα τέλη και από όλα αυτά, μάλλον δεν έχουν το τσαγανό να διεκδικήσουν. Πήγαμε κατά κύματα, ανοίξαμε κλιματιστικά, γεμίσαμε πισίνες, κάναμε από 30 ντους την ημέρα και ύστερα ρωτήσαμε αγανακτισμένοι γιατί πέφτει η πίεση στο δίκτυο. Η Τίνος, η Αλόνισος, το Μεγανήσι βρέθηκαν φέτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και παίρνουν σειρά και άλλα νησιά. Αλλά εμείς
συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Θέλουμε δωμάτιο με πισίνα, ξενοδοχείο, με γκαζόν, με πετσέτα και να αλλάζει δύο φορές την ημέρα, τέλος πάντων, όλη αυτή η διαδικασία. Η οικολογική συνείδηση βεβαίως αρκεί μη χαλάει το πακέτο των διακοπών. Όλοι είμαστε οικολόγοι. Και μετά ήρθαν τα σκουπίδια, πολλά σκουπίδια στους δρόμους, γύρω από τους κάδους, στις παραλίες. Και η εύκολη εξήγηση είναι ότι κάποιος άλλος φταίει. Βέβαια, όλα αυτά τα σκουπίδια τα κάνουμε εμείς, έτσι, τα παρατάμε εμείς, γιατί ναι, έχει ευθύνη. Τα μπουκαλάκια που έχεις ήδη χρησιμοποιήσει, τότε μεταβιβάζεις την ευθύνη κάπου αλλού. Όταν ένας τόπος πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό του μέσα σε λίγες εβδομάδες, χρειάζεται σχέδιο, προσωπικό, απορριμματοφόρα, υποδομές, όχι ευχές, δελτία τύπου και μια φωτογραφία του δημάρχου μπροστά σε καινούριο κάδο. Κάνουμε, ράνουμε. Τέλος πάντων, φταίει και η πολιτεία, φταίει και ο δήμαρχος, φταίει και η περιφέρεια, φταίμε και εμείς. Φταίει ο τρόπος που διαφημίζουμε τους προορισμούς, χωρίς να χρηματοδοτεί η πολιτεία τις αντοχές του. Φταίνουν οι επιχειρηματίες που θέλουν περισσότερα δωμάτια, περισσότερα τραπέζια, περισσότερους πελάτες, μεγαλύτερες τιμές, αλλά όχι πάντα το κόστος που συνοδεύει αυτή την ανάπτυξη. Δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι κάνουμε, ή στο τέλος, στο αποκαλό καιρό, κάνουμε τις επισημάσεις, τις παρατηρήσεις για το τι ακριβώς πάει στραβά. Γιατί, τέλος πάντων, ως μονοκαλλιέργεια που έχουμε τον τουρισμό, την τουριστική ανάπτυξη, δεν την προσέχουμε. Είναι άναρχα όλα αυτά και προσπαθούν όλοι να κάνουν την αρπαχτή τους. Και αυτοί που κερδίζουν είναι κάποιοι που έχουν τις ιδιοκτησίες στα νησιά και χρυσοπουλάνε αυτό το όνειρο το μαγικό του κυκλαδίτικου νησιού ή στην υπηρετική χώρα, τη φύση, το περιβάλλον, το βουνό, το οποίο βέβαια χτίζεται όπου υπάρχει ελεύθερη πέτρα, όπου υπάρχει ελεύθερη γη, και ύστερα αναρωτιούνται γιατί χάθηκε το τοπίο που τους έκανε να επενδύσουν εκεί αυτοί που αγοράσανε, και βέβαια αυτοί που πουλήσανε μετά λένε αντίτε να φύγετε από εδώ γιατί μας τα έχετε ζαλίσει. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια σχέση αγάπης και μίσους. Αγάπη για το κέρδος, μίσος για αυτόν που έρχεται και πληρώνει. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται όλη αυτή η ιστορία των διακοπών. Μόνο που όταν ανεβάζουμε όλοι μαζί τον τελευταίο παράδεισο, συνήθως είναι πράγματι ο τελευταίος, γιατί προφανώς τον Αύγουστο μοιάζει με παράδεισο, αλλά το καλοκαίρι δεν ήταν μόνο διακοπές, έτσι, γιατί μπορεί να θέλουμε να φτιάχνουμε τους παραδείσους στο μυαλό μας, αλλά να τους καταστρέφουμε στην πραγματικότητα. Και αυτό το καλοκαίρι είχαμε φωτιές, περισσότερες από 3.000 από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου και 830 μόνο μέσα στον Αύγουστο. Καύσωνας, κρασία, εκενώσεις, άνθρωποι που έδιναν μάχη όταν εμείς κοιτούσαμε την κατεύθυνση του ανέμου για να δούμε αν θα φύγει το πλοίο ή αν θα πάμε σε μια παραλία που θα ήταν απάνεμη ή όχι για να κάνουμε το μπάνιο μας. Ήταν... ξέρετε, η μάχη αυτή που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι για να σώσουν τις περιουσίες άλλων, αλλά και αυτοί που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Είχαμε δυστυχώς και ανθρώπινες απώλειες. Ήταν πόλεμοι που συνεχίστηκαν, συνεχίζονται και δεν είναι μόνο αυτοί οι πόλεμοι στο εσωτερικό με τις πυρκαγιές, ήταν και οι πόλεμοι που συνεχίζονται διεθνώς, διεθνείς εντάσεις που μεγαλώνουν και μια Ελλάδα που εξακολουθεί να συζητά για την ακρίβεια, την τουριστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη μπροστά σε μια απόδειξη παραλίας. Και τώρα που επιστρέψαμε στην Αθήνα, θα δούμε πάλι τα μποτιλιαρίσματα που γνωρίζουμε να αγαπάμε και να καταγγέλνουμε καθημερινά, έχοντας προηγουμένως μεταφέρει τη δική μας μικρή εκδοχή σε κάθε νησί της χώρας. Δεν θα πω καλό χειμώνα λοιπόν, για να μην είμαστε υπερβολικοί. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, άντε το αποκαλό καιρό που λένε. Εδώ θα είμαστε κάθε πρωί για να μιλάμε για όσα συμβαίνουν, όσα μας λένε ότι συμβαίνουν και κυρίως για όσα φαίνονται ότι όταν κλείσουν οι κάμερες και ανοίξει ο λογαριασμός. Γιατί οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, η πραγματικότητα πάλι δεν έχει πάρει ούτε μία μέρα άδεια, ούτε η δισογραφία και τα πράγματα θα εξελιχθούν παράλληλα με αυτά που εμείς κάνουμε ή δεν κάνουμε, τις παραλήψεις μας. Έτσι, είπαμε, θα έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού, των καλοκαιρινών θερμοκρασιών, αλλά θα έχουμε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, τοπική αστάθεια. Ο υδράγυρος θα παραμείνει, παιδιά, στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές, και τοπικά στους 35 στην Αττική. Γενικά, αίθριος ο καιρός. Για την Αττική, για σήμερα προβλέπεται
μια θερμοκρασία 23 έως 34 βαθμούς, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Αυγούστου και είναι αφιερωμένη, έχουμε μια μεγάλη γιορτή στην εκκλησία, είναι αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα θεομητορικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, την Τίμια Ζώνη της Παναγίας. Και σήμερα γιορτάζουν ονομαστική εορτή. Έχουν ο Αϊδανός, η Αϊδανή, ο Φιλέορτος και η Φιλεόρτη. Λοιπόν, οπότε χρόνια πολλά σε όλους. Και στα αθλητικά μας, έτσι για να δώσουμε και την εσάνς των αθλητικών, γιατί αυτό είναι που τέλος πάντων από το καλοκαίρι συζητάνε στις παραλίες, μεταγραφές από εδώ από εκεί. Ο Ολυμπιακός 1-0 πέρασε δύσκολα από την Τρίπολη. Στον Αστέρα, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκορ στο Περιστέρι 2-1. Και ο Άρης νίκησε τον Όφη, την έκπληξη τη μεγάλη, με 2-1 στη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς στην εκπνοή από την Κηφισιά που αγωνιζόταν με 10 παίχτες. Και τι να πεις για τον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά. Το γλωσσοφάγανε το παλικάρι. Να μην πω ποιοι και πώς, και μπούμε σε άλλα θέματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: I'm so shaken, about to explode. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη δική σας συχνότητα, τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, διαδραστικότητα σε όλα τα επίπεδα, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτες, οι καλύτεροι φίλοι, θα πορευτούμε μαζί την επικαιρότητα και αυτή την σεζόν. Απέναντί μου σταμάτησε ο Καρλούτσι, ορμόμενος από την Νότια Σικέλια, πήγε κάνει τις δουλίτσες του, γύρισε στη ρύθμιση των ήχων, αυτό που φτάνει στα αυτάκια σας, και η Αγγελική Λάζου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η δύναμος σου στη ροή της εκπομπής. Έχουμε τις μουσικές επιλογές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας onear@alpharadio989.gr. Και νομίζω ότι πρέπει να πανηγυρίσετε σήμερα, γιατί καταφθάνουν οι τιμές, οι φτηνές τιμές. Τέλος πάντων, ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία με τις τιμές, με τη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, είναι κάτι εθελοντικό. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό, αφού επιστρέψαμε από τις διακοπές, βλέπουμε τι μας περιμένει. Πρώτα απ' όλα τη ΔΕΘ, ότι έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω για το χειμώνα και όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρώτο πράγμα που συναντάμε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης? Μην μπούμε τώρα στην ουσία. Είναι ότι ανεβαίνουν οι πολιτικοί και μας τάζουν μια Ελλάδα την οποία δεν την έχουν καταφέρει να τη φτιάξουν. Αλλά θα τη φτιάξουν, παιδιά, διότι στην Ελλάδα ο Σεπτέμβριος δεν ξεκινά με τα σχολεία, γιατί θα έρθουν και αυτά, με ακρίβεια στα σχολικά είδη και όλα αυτά, αλλά με το καλάθι του Πρωθυπουργού. Ένα καλάθι που όσο πλησιάζουν οι εκλογές αποκτά σχεδόν τις διαστάσεις κοντέινερ. Δεν είναι καλάθι δηλαδή, ένα κοντέινερ θα μας φέρουνε. Πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια. Φόροι, τεκμήρια, μισθοί, εισφορές, συντάξεις, επιδόματα, στεγαστικό, όλα μέσα στο κοντέινερ, παιδιά. 7 πακέτα μέτρων, ψάχνουμε να βρούμε και το κόστος. Όλο αυτό λέει πάει να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, είναι όλα στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου. Γίνονται μυστικές συναντήσεις, παιδιά, από τα γραφεία, από εδώ, από εκεί, στα υπουργεία. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι θα ανακοινωθεί από το βήμα της ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι τι θα μείνει στην τσέπη του πολίτη όταν αφαιρεθούν η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ. Γιατί η κυβέρνηση μετρά τον δημοσιονομικό χώρο, αλλά το νοικοκυριό μετρά τις ημέρες μέχρι τον επόμενο μισθό. Και συνήθως οι ημέρες είναι περισσότερες από τα χρήματα. Και βέβαια, μειώσεις τιμών, λέει, αυξήσεις μισθών και πάει λέγοντας. Ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν ψωνίζουν με κωδικούς. Έτσι, γιατί λέμε κωδικούς, τόσες χιλιάδες κωδικοί, λέει, 1725 ανάλογα, δηλαδή τι διαβάζεις, 1725 κωδικοί θα πέσουν. Α, οι κωδικοί αυτοί ποιοι είναι όμως? Γιατί εσείς, κύριε Δημήτρη, που πάτε στο σούπερ μάρκετ, δεν ψωνίζετε με κωδικό. Παίρνετε κρέας, παίρνετε απορρυπαντικά, παίρνετε λαχανικά, παίρνετε φρούτα, όλα αυτά. Αυτά είναι στους κωδικούς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στην Ανδρονίκη, στην Ρένα, στο Δημήτρη μου στέλνετε στα social media, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, για την νέα σεζόν. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, στην όμορφη από τη Λευκάδα. Τώρα πατρίδα για λίγο ακόμα, έλεγε νωρίτερα. Καλημέρα. Θα επιστρέψει, Ζάκυνθο, έτσι, και τα νήσια γύρω-γύρω πας. Καλά να περάσεις και εύχομαι καλή επιστροφή. Η Ντίνα μου λέει: και αφού πήραμε ανάσες μας εδώ στη δύσκολη για τους περισσότερους από εμάς καθημερινότητα, είμαι σίγουρη πως και φέτος θα έχουμε όπως έναν Νίκο. Αληθινή, αν επηρεάστε όπως πάντα δημοσιογραφία. Να σε καλά, Ντίνα. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλή σεζόν. Και φέτος στο πλευρό μας, λες. Ελπίζω να πέρασες υπέροχα. Στις 14 του μήνα είχα βγει ζωντανά από την Πράγα στον αέρα του Αλφα Radio. Γεια σου, Σάκη. Λοιπόν, και βέβαια είπαμε, υπάρχει δέθη δημοσκοπήσεις, πολιτική αντιπαράθεση. Τσακωνόντουσαν όλο το καλοκαίρι, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε. Εντάξει, η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φουντώνει. Δηλαδή, να δω πώς θα αντέξουμε μέχρι την άνοιξη. Μην το πάει τον Ιούνιο, παιδιά, τις εκλογές, γιατί δεν θα αντέξουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία μέρος των καλών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Δείχνει αυτό που έκανε. Έχει μια βάντα σε αυτό. Δηλαδή, σου λέει: να το έργο, αυτό είναι, το έκανα, γεια σας. Αυτό κρίνεται και αξιολογείται. Οι υπόλοιποι πρέπει να κριθούν από αυτό που λένε και την αξιοπιστία που έχουν να το κάνουν. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη, στο θέμα των τιμών, υπάρχει ο μεγάλος πολιτικός στόχος των επόμενων ημερών για την κυβέρνηση. Όχι ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα, αλλά ποιος θα εξηγήσει πιστικά ποιος πληρώνει, ποιος κερδίζει και πόσο διαρκεί το όφελος, παιδιά. Και αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση. Δηλαδή, λένε, αλλά πρέπει να μας πούνε και τι διαφορετικό υποστηρίζουν. Δηλαδή, η κυβέρνηση κάνει αυτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι από αυτό που κάνει και βγαίνει ένα αποτέλεσμα οικονομικό, εγώ θα το διαχειριστώ διαφορετικά ή θα ανατρέψω όλο το σύστημα αυτό. Αυτό περιμένουμε.

0: λίστα περιλαμβάνονται τρόφιμα, γάλα, αλεύρι, ζυμαρικά, κρέατα, απορριπαντικά, σαμπουάν, βρεφικές σπάνες. Πόσο όμως. Τώρα μένει να διαπιστωθεί αν θα τις δούμε και στο ταμείο. Γιατί προσέξτε, όλες οι όμορφες καμπάνιες της κυβέρνησης για το θέμα της ακρίβειας καίγονται όταν θα πατήσει το κουμπί να βγει ο λογαριασμός, ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ. Εκεί θα κριθεί. Δηλαδή, αν ο πολίτης, ο καταναλωτής, πάει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίσει και πατηθεί ο λογαριασμός και δεν έχει κανένα όφελος και είναι απλώς κωδική, τότε θα γυρίσει και μπούμεραγκ. Τέλος πάντων, μένει να διαπιστωθεί αν θα δούμε αυτές τις μειώσεις στο ταμείο. Γιατί στην ελληνική αγορά έχουμε γνωρίσει πολλές φορές τη μείωση που προηγουμένως είχε προηγηθεί αύξηση. Είναι σαν να ανεβαίνεις τρεις ορόφους με τα πόδια και μετά να σε επιβραβεύουν αφήνοντάς σε να κατέβεις έναν με το ασανσέρ. Το χρήσιμο λοιπόν δεν είναι μόνο το ποσοστό έκπτωσης, είναι η αρχική τιμή πάνω στην οποία υπολογίζεται. Είναι αν το προϊόν πολλούνταν ήδη σε προσφορά. Είναι αν η μειωμένη τιμή θα διατηρηθεί ή θα εξαφανιστεί μόλις τελειώσει η πρωτοβουλία. Και είναι βεβαίως αν τα προϊόντα της λίστας είναι εκείνα που πραγματικά αγοράζει κάθε εβδομάδα ένα νοικοκυριό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι μειώσεις είναι θετικές, εφόσον είναι πραγματικές. Αλλά 1666 μειωμένοι κωδικοί δεν σημαίνουν αυτομάτως 1660 λύσεις για την ακρίβεια. Το πραγματικό τεστ θα γίνει όχι στις ανακοινώσεις του Υπουργείου, ούτε στο εξελάκι το λογιστικό με τους μέσους όρους, αλλά στα πορτοφόλια των οικογενειών. Για να τελειώνουμε. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε και κινητοποιήσεις στις ΑΔΔ για το 13ο-14ο μισθό. Βγήκε μια απόφαση δικαστική, λέει. Δεν υπάρχει θέμα παρανομίας που έχει κοπεί ο 13ος-14ος μισθός. Επομένως, δεν τίθεται θέμα επαναφοράς με την δικαστική διαδικασία. Πολιτικά τώρα τα κόμματα τσακώνονται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε να επιστρέψει. Η κυβέρνηση λέει: παιδιά, ψυχραιμία. Πρέπει να έχουμε και το δημοσιονομικό χώρο για να το κάνουμε αυτό. Λέει η κυβέρνηση: δεν υπάρχει απεριόριστο δημοσιονομικό χώρο. Και εδώ αρχίζει η γνωστή σύγκρουση δύο αριθμητικών. Οι εργαζόμενοι απαντούν: δεν υπάρχει απεριόριστη αντοχή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σου λέει: εντάξει, έτσι κι αλλιώς εγώ θα το πληρώσω. Μπορώ να το υποσχεθώ. Το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει το κόστος για τον προϋπολογισμό. Το πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι σαφές. Όταν ανακοινώνει υπερπλεονάσματα, προώρη αποπληρωμή χρέους και καλή πορεία της οικονομίας, οι εργαζόμενοι εύλογα ρωτούν πότε αυτή η επιτυχία θα περάσει και στο μισθό τους. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι διαρκώς κάντε λίγη ακόμη υπομονή, γιατί η υπομονή δεν κατατίθεται ούτε πληρώνει λογαριασμούς. Σήμερα λοιπόν όμως, εσείς που θα κινηθείτε στο Σύνταγμα, προσοχή, γιατί θα υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών της ΑΔΔ, στην Οδό Νίκης, στο Σύνταγμα, μια μισή ώρα. Με απλά λόγια, αν έχετε δουλειά στο κέντρο, ξεκινήστε νωρίτερα. Το κόλλησα στο Σύνταγμα είναι μεν η πιο αθηναϊκή δικαιολογία, αλλά δεν συγκινεί πλέον και κανέναν. Και έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων, οπότε αντιλαμβάνεστε το τι και το πώς. Επίσης, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε και τον κατώτατο μισθό, ότι θα μας έρθει νωρίτερα στα 970 μεικτός ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο. Βλέπετε, Απρίλιος έτσι, οπότε κοντά εκεί θα γίνουν και οι εκλογές. Μάιο, Ιούνιο, μια χαρά είναι. Τώρα δίνουν παιδιά, δεν ξέρω το πότε θα πάρουν. Γιατί πρέπει να μας το πούν και αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δίνουν, αλλά θα πρέπει να μας πούν και από ποιους θα τα πάρουν για να τα δώσουν. Η κυβέρνηση κάνει αυτό που κάνει και κρίνεται. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει να μας το πει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Τελικά παιδιά, εντάξει ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας, προφανώς έτσι, αλλά τώρα καταλάβαμε καλύτερα γιατί το συνέλαβε ο Τραμπ, πήρε το 55-60% του πετρελαίου, έτσι για να μην έχουμε αμφιβολίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το καθεστώς παρέμεινε έτσι, αυτό που είναι εκεί. Να διαβάσω λίγο τα πρωτοσέλιδα του τύπου, του πολιτικού. Απογευματινή λέει μειώσει τιμών, αυξήσει μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών. Η Δημοκρατία λέει έσαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφαλτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία.

0: Ο ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις και 338 ευρώ. Η Εστία μας λέει πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους από γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές. Η εφημερίδα των συνταχτών 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτεμπορική 20 μέτρα πρώτων πυλών για τη ΔΕΘ. Τα νέα μας λένε τι να προσέχουμε, ιός του Δυτικού Νείλου. Βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε τεστ 150 χώρες. Και έχουμε και την κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Και να πάμε να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με τα θέματα τα ενεργειακά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα κύριε Τσάφο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Πολύ καλά εσείς.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν με τα ενεργειακά, γιατί βλέπω εδώ το πρωτοσέλιδο και είδα και μια έρευνα στα νέα που λέει ότι η Ελλάδα παραμένει ακριβή βενζίνη ντίζελ. Και γίνεται ένα crash test σχετικά με το ότι έχουμε την ακριβότερη και είναι και ψηλά. Όλοι αναγνωρίζουν τις διεθνείς εξελίξεις. Το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι ένα συγκεκριμένο. Γιατί έχουμε τόσο υψηλό φόρο κατανάλωσης και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί γι' αυτό. Και λέει γιατί δεν μειώνεται λίγο το φόρο κατανάλωσης ώστε να πέσουν οι τιμές.
1: Να ξεκινήσω καταρχήν ότι να πω ότι όταν μιλάμε για τα κάψιμα πρέπει να διαχωρίσουμε την τιμή προφόρων και την τιμή μετά το φόρων. Διότι στο δημόσιο διάλογο πάντα γίνεται λόγος για καρτέλ, για το λόγο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά της ενέργειας, για το αν οι τιμές στην Αγγλία είναι πραγματικά ανταγωνιστικές. Αυτό που δίνουν τα στοιχεία είναι ότι στη βενζίνη έχουμε περίπου κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο τιμή προφόρων. Συχνά έχουμε και πιο χαμηλή τιμή προφόρων. Άρα από αυτή την άποψη η αγορά λειτουργεί. Έχουμε ανταγωνισμό και η αγορά προφόρων, τιμή προφόρων είναι κοντά ή κάτω το ευρωπαϊκό μεσόωρο στη βενζίνη. Στο ντίζελ έχουμε διαχρονικά πιο ψηλή τιμή από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Φέτος έχουμε πιο χαμηλή τιμή, κυρίως λόγω των μέτρων που έχουμε πάρει. Άρα, όταν μιλάμε για ακριβή τιμή στην Αγγλία, είναι κάτι που οφείλεται πρωτίστως στους φόρους. Είναι οι φόροι που βάλαμε στα χρόνια των μνημονίων. Έχουμε μια διαδοχικές αυξήσεις στους φόρους.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Τσάφε. Γιατί το θέμα είναι ότι εδώ αυτό. Και σας κατηγορούν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι γιατί δεν μειώνουμε λίγο αυτούς τους φόρους?
1: Ναι, και μας κατηγορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο τελευταίος που αύξησε τους φόρους στα καύσιμα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε κάνει άλλες παρεμβάσεις. Δώσαμε το fuel pass στη βενζίνη που ήταν πιο στοχευμένο με εισοδηματικά κριτήρια. Στο ντίζελ έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες ήταν και πιο σημαντικές σε επίπεδο ευρώ ανά λεπτό, ευρώ ανά λίτρο από ό,τι ήταν οι παρεμβάσεις που κάνουν άλλες χώρες. Και να σας πω, επειδή κοιτάμε και πάρα πολλές χώρες, παρεμβάσεις που έκανε, πάρα πολλές χώρες μειώσαν το φόρο, μετά το ξαναυξήσανε. Άρα αυτό πάντα έχει και ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα που πρέπει όποιος προτείνει τη μείωση των φόρων να μας πει όπου θα βρει τα ισοδύναμα χρήματα που θα χαθούν από τα έσοδα του κράτους.
0: Επομένως, συμφωνούμε ότι αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση λέει στην αντιπολίτευση, σε όσους λένε ότι μειώσετε τους ειδικούς φόρους κτλ., ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας δημοσιονομικός χώρος για μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι, από τις συντάξεις, τα ΠΑΣ και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης.
1: Εμείς λέμε δύο πράγματα. Λέμε ότι κάνουμε άλλα πράγματα, τα οποία έχουν πολύ συχνά μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην τιμή. Δηλαδή, το γεγονός ότι δώσαμε την επιδότηση στην Αγγλία έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη μείωση των φόρων που λέγανε πάρα πολλά κόμματα. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει μια αιμονή ότι μόνο αν μειώσει το φόρο αυτό είναι σημαντικό μέτρο. Αλλά, άμα δώσει μια επιδότηση στην Αγγλία που έχει ισοδύναμο ή μεγαλύτερο αποτέλεσμα, αυτό για κάποιο λόγο με την αντιπολίτευση δεν μετράει. Εμείς έχουμε λοιπόν πάρει άλλα μέτρα τα οποία είχαν
0: ένα λογική σημαντικό όμως, αποτέλεσμα. Κύριε Τσάφο, δεν είναι στη λογική σας να μειωθούν οι έμεση φόροι, γιατί είστε μια φιλελεύθερη παράταξη, έτσι, μειωμένων φόρων και όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει μειώσει τόσους φόρους στη χώρα.
0: Λέω για τους έμεσους. Κατηγορούν ότι είμαστε πολύ ψηλά στους έμεσους φόρους. Δηλαδή, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι πολύ πάνω σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών, σε σχέση με τους έμεσους φόρους. Και εδώ έρχεται και το θέμα της ακρίβειας που λέει ότι η κυβέρνηση, λένε εντός εισαγωγικών, κερδοσκοπεί μέσω ακρίβειας και γεμίζει τα ταμεία και παίρνει 15 για παράδειγμα από τον πολίτη, του επιστρέφει τα 5.
1: Όπως σας είπα, δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει μειώσει τόσους φόρους. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι και με την οικονομική ανάπτυξη και με την πάταξη της φοροδιαφυγής έχουμε μια αύξηση στα έσοδα, τα οποία μας επιτρέπουν ως κυβέρνηση και να αποπληρώσουμε το χρέος, που είναι ένα Μάλιστα. τεράστιο mm-hmm. στοίχημα, και να γυρίσουμε το μέγεθος.
0: Και εδώ υπάρχει μια
1: κοινωνία.
0: Κριτική για σας, για ποιο λόγο αποπληρώνουμε, λέει, χρέος, δάνεια, τα οποία είναι και ρυθμισμένα και με χαμηλό επιτόκιο, και δεν κρατάμε ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων ώστε να δοθούν στην αγορά.
1: Νομίζω ότι σε αυτές τις ερωτήσεις έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι σαφές το τι επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω υπάρχουν πολλά κόμματα που νομίζουν ότι είμαστε εντελώς ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν πολύ σαφείς ευρωπαϊκοί κανόνες για το τι μπορείς να κάνεις αυτά τα χρήματα. Αλλά επίσης δεν καταλαβαίνω την κριτική του να. Δηλαδή, θέλουμε να έχει η χώρα το υψηλότερο χρέος σε όλη την Ευρωζώνη. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαδικασία της απομείωσης του χρέους είναι μια τεράστια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι μια χώρα η οποία είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρώπη δεν έχει καμία δικλίδα ασφαλείας αν γίνει ένα σοκ. Προφανώς θέλουμε να μειώσουμε το χρέος.
0: Και να πάμε λίγο στα ενεργειακά, τα ευρύτερα ενεργειακά. Έχουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μπήκε η γαλλική εταιρεία στο πακέτο ως πλειοψηφικός μέτοχος. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα κατασκευαστεί τελικά ή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την αίρεση των αντιδράσεων της Τουρκίας, και αν πρέπει να πάρουμε το OK από την Τουρκία?
1: Το καλώδιο θα προχωρήσει. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια σειρά από δράσεις, όχι μόνο με την είσοδο της Μερίντια, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε διάφορες συζητήσεις με την κυπριακή κυβέρνηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο, που ξέρετε υπήρχαν πολλά θέματα που έπρεπε να λυθούν. Και όπως ξέρετε, επίσης έχουμε πάρει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να αξιολογήσει το έργο και να δώσει χρηματοδότηση για να στηρίξει αυτό το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό έργο.
0: Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί? Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα? Και αν υπάρχει μία γκρίζα ζώνη, να την πω έτσι, επιτρέψτε μου, θα μου το ξεκαθαρίσετε εσείς εάν το ξέρετε, θα χρειαστεί να ενημερώσουμε την Τουρκία γι' αυτό, η γαλλική εταιρεία, η Ελλάδα?
1: Νομίζω
0: θα πρέπει να πάρουμε έτσι.
1: Ότι εμείς θα κινηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Άρα δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία σχετικά με το καλώδιο?
1: Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές για το τι μπορείς να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να πάω λίγο και στα θέματα τα ενεργειακά επιπλέον. Σε σχέση με τον Λιγνίτη, υπήρξε μια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Έκανε μια πρόταση στο ΠΑΣΟΚ για τον Λιγνίτη σχετικά με τη φθηνή ενέργεια, και σου λέει, από τη στιγμή που το φυσικό αέριο, οι τιμές, βλέπουμε τι γίνεται και στα στενά του Ορμούς, ο πόλεμος που έχει ανεβάσει τις τιμές κτλ. Γιατί δεν δίνουμε παράταση λειτουργίας στις μονάδες του Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαϊδα 5, όπου πληρώσαμε αρκετά χρήματα για τον εξυγχρονισμό τους, έτσι ώστε να υπάρχει μία, ας πούμε, διάβαζα και από το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση ότι και στις ανακοινώσεις του Τελεμαϊδα 5 κόστησε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς εξηγείται λοιπόν στο φορολογούμενο ότι μια τόσο ακριβή και σύγχρονη μονάδα εγκαταλείπει την λιγνητική λειτουργία τόσο σύντομα?
1: Καταρχήν να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρότεινε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε για συγκεκριμένες μονάδες να μην μπορούν να αποσυρθούν πριν από 2030 για τον ένα Άγιο Δημήτριο, 2040 για τον άλλο Άγιο Δημήτριο και 2050 για την Πτολεμαϊδα. Άρα δεν είπε, ας κρατήσουμε τις μονάδες ανοιχτές επειδή υπάρχει μια κρίση στο Ορμούζ αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν ήταν αυτή η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ.
0: Είπε να γίνει παράταση.
1: Πήγε 25 χρόνια και όποιος προσπαθήσει να τις κλείσει πριν από το 2050 για την Πτολεμαϊδα 5, να πάει μέσα για πιστία. Αυτή ήταν η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Απλά για να έχουμε εικόνα, γιατί εσείς παρουσιάζετε, έχετε ένα δύσκολο χειμώνα, μήπως θα ήταν καλό να κρατήσουμε την Πτολεμαϊδα. Δεν ήταν αυτή η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ήταν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες για συγκεκριμένες μονάδες, και όπως προσπαθήσει να τις κλείσει πριν, να πάει μέσα για πιστία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα οικονομικά του Λιγνίτη. Ο Λιγνίτης είναι μη ανταγωνιστικός. Η απολυτοποίηση στη χώρα ξεκίνησε το 2005. Αυτή ήταν η χρονιά που είχαμε την κορυφαία παραγωγή στην ιστορία μας από Λιγνίτη. Οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα το 2005 και μετά έχει αφήσει πίσω της λιγότερο λιγνίτη από όσο βρήκε. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που μας κάνει κριτική για την απολυτοποίηση, επί ΣΥΡΙΖΑ η παραγωγή από λιγνίτη μειώθηκε 50%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστικός. Κυρίως δεν είναι ανταγωνιστικός λόγω του κόστους του διοξιδίου του άνθρακα. Η Πτολεμαϊδα 5, για παράδειγμα, χρειάζεται περίπου 130 ευρώ.
0: Επειδή πληρώνουμε τα τέλη, έτσι, μπαίνει μέσα στο κόστος παραγωγής και αυτό το που έχει συμβοληθεί.
1: Πληρώνει διοξίδιο του άνθρακα. Μόνο το διοξίδιο του άνθρακα της Πτολεμαϊδας, που είναι η υπερσύγχρονη μονάδα που κόστησε όντως 1,6 δις. Αυτή η μονάδα, μόνο για το διοξίδιο του άνθρακα, χρειάζεται περίπου 90-95 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτή τη στιγμή η τιμή στην Ελλάδα, με σταθμικά για το έτος, είναι 100. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε, μια μονάδα που χρειάζεται 95 ευρώ μόνο για να καλύψει το κόστος του χρυσού άνθρακα, δεν είναι ανταγωνιστική. Η Άγιε Δημήτρη δεν το συζητάω καν, το κόστος είναι στα 200. Άρα η πολύ απλή ερώτηση είναι, αν θες να παράγεις ρεύμα με ένα κάσμο που είναι πιο ακριβό από την αγορά, ποιος θα πληρώσει τη διαφορά? Αυτό είναι το πάρα πολύ απλό ερώτημα, mm-hmm. Για το οποίο δεν υπάρχει απάντηση.
0: Έχετε κάνει πρόσφατα μια δήλωση σχετικά με τις ΑΠΕ, ότι κρατούν την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη. Κατά 15-30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Χαμηλότερα. Γιατί αυτή η διαφορά δεν γίνεται εξίσου αισθητή στους λογαριασμούς των οικογενειών? Γιατί ακούμε τις διαμαρτυρίες σχετικά με τις τιμές. Και αν μπορούμε να προβλέψουμε και τις τιμές τώρα του Σεπτεμβρίου που σας έχω στη διάθεσή μου, αν έχουμε μια εικόνα πώς θα πάνε.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση. Το 2019 η χώρα είχε την πιο ακριβή τιμή χονδρική σε όλη την Ευρώπη. Την πιο ακριβή. Φέτος είμαστε γύρω στις 7-8 από το τέλος. Από τους πιο φθηνούς. Τον Αύγουστο εμείς είχαμε 133 ευρώ. Η Βούλγαρη 143, 10 ευρώ πάνω. Και όταν πάμε στην Κεντρική Ευρώπη, 152, 20 ευρώ διαφορά από την Ουγγαρία για όλο τον Αύγουστο. Αυτό γιατί συνέβη? Γιατί έχουμε την παραγωγή από τις ΑΠΕ. Μάλιστα, το πρώτο μισό του Αυγούστου, που είχαμε πολύ καλύτερη παραγωγή από ΑΠΕ, είχαμε αισθητά χαμηλότερη τιμή από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Το δεύτερο μισό, που δεν είχαμε τόσους ανέμους, συγκλίναμε περισσότερο στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Άρα, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι μια χώρα η οποία μπορεί με τις ΑΠΕ να πάει από την πιο ακριβή τιμή χονδρικής το 2019 σε μια από τις πιο φθηνές τιμές χονδρικής σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό φυσικά φαίνεται στους λογαριασμούς. Τα στοιχεία της Eurostat είναι σαφή ότι έχουμε περίπου 19% φθηνότερο κόστος ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι είμαστε είτε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο είτε λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Και στο λογαριασμό.
1: Μόνο η αντιπολίτευση λέει ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα.
0: Κύριε Τσαφό, και στο λογαριασμό είναι αυτό? Δηλαδή,
1: για το λογαριασμό μιλάω τώρα. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί η λιανική, έχουμε δύο πηγές, να το πω πάρα πολύ απλά. Έχουμε τη Eurostat, η οποία βγάζει κάθε εξάμηνο μια ανάλυση για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εκεί είμαστε 19% κάτω για πέρσι σε σχέση με το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και αν χρησιμοποιήσουμε και τους όρους αγοραστικής δύναμης που συχνά λέγεται στο δημόσιο διάλογο, πάμε πάνω στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Υπάρχει μια άλλη ανάλυση από ένα Ινστιτούτο, λέγεται Household Energy Price Index. Αυτοί βγάζουν κάθε μήνα τιμές, άρα έχει μια δυναμικότητα. Αυτοί κοιτάνε τις πρωτεύουσες, δεν κοιτάνε όλες τις χώρες. Εκεί λοιπόν πάλι μας δείχνει κάτω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Άρα αυτός ο μύθος ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα σε όλη την Ευρώπη, αυτό δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό στοιχείο.
0: Και σε σχέση με την φθηνή πράσινη ενέργεια, υπάρχουν τα δημοσιεύματα του ρεπορτάζ ότι αναγκαζόμαστε πολλές φορές να περικόψουμε την παραγωγή επειδή δεν υπάρχουν αρκετά δίχτυα και αποθήκευση. Και υπάρχει και μια συζήτηση για το τι εισάγουμε, τι εξάγουμε. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δηλαδή, πόση ενέργεια πετάξαμε φέτος και πόσο κόστησε αυτό στην παραγωγή και κατ' επέκταση στους καταναλωτές?
1: Κοιτάξτε, όλες οι χώρες που έχουν βάλει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά φτάνουν κάποιες στιγμές να έχουν περικοπές. Δηλαδή να μην μπορεί το σύστημα να απορροφήσει αυτή την ενέργεια. Αυτό φαίνεται συνήθως ότι οι τιμές πάνε στο μηδέν τις μεσημεριανές ώρες. Άρα ο τρόπος που μπορεί να δει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το φαινόμενο είναι να δει πόσες μηδενικές τιμές και αρνητικές τιμές.
0: Και εδώ υπάρχει κατηγορία ότι σε αυτό γίνεται και ένα παιχνίδι, ότι εισάγουμε μετά ακριβότερα.
1: Ωραία. Να το πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως έχουμε μια σημαντική αύξηση στις μηδενικές και αρνητικές τιμές, η οποία είναι παρόμοια με άλλες αγορές, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία, που επίσης έχουν πάρα πολλές ΑΠΕ. Άρα αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, διότι η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ πιο φθηνή από την αποθήκευση. Άρα αυξάνεται πιο γρήγορα. Άρα αδυνατεί το σύστημα να απορροφήσει όλη αυτή την ενέργεια. Αυτό όμως έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον καταναλωτή, διότι περάσαμε από το Μάρτιο όταν ξεκίνησαν όλα αυτά τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς και δεν είδαμε κάποια αύξηση. Τώρα το καλοκαίρι είδαμε τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των πυρηνικών και των θεμάτων που είχαμε στα ποτάμια που περιόρισε την παραγωγή από τα πυρηνικά. Ο λόγος που δεν είδαμε αύξηση στη χονδρική τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο ήταν γιατί είχαμε αυτές τις μηδενικές τιμές. Γιατί είχαμε αυτή την υπερπαραγωγή από ΑΠΕ το μεσημέρι. Να πάω τώρα και στο θέμα ότι εξάγουμε τζάμπα το μεσημέρι και την αγοράζουμε πίσω ακριβά το βράδυ. Αυτό σε γενικές γραμμές δεν ισχύει. Εμείς κάναμε μια ανάλυση Με τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, εξάγουμε σχεδόν όλες τις ώρες και έχουμε φθηνότερη τιμή από τη Βουλγαρία σχεδόν όλες τις ώρες. Όπως σας είπα, για τον Αύγουστο έχουμε 10 ευρώ χαμηλότερα από την Βουλγαρία. Αν η Βουλγαρία με το μείγμα της είχε καλύτερες τιμές, θα είχε φθηνότερες τιμές από ό,τι έχουμε εμείς. Άρα αυτό γενικά δεν ισχύει. Αυτό που συμβαίνει, αν δει κανείς την ευρύτερη περιοχή, είναι ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία μαζί, με τις ΑΠΕ, εμείς με τα φυσικά αέρια, αυτοί με τις μπαταρίες, μπορούμε και καλύπτουμε ένα κενό που έχει δημιουργηθεί σε όλη την κεντρική Ευρώπη, σε Αυστρία, σε Ουγγαρία, σε Ρουμανία. Άρα μαζί συντροφοδοτούμε ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό δείχνουν τα δεδομένα. Δεν ισχύει ότι εξάγουμε φθηνά και εισάγουμε ακριβά, και αυτό φαίνεται και από το εμπορικό ζυγείο. Οπότε, αν βλέπεις ευρώ μπαίνει, ευρώ βγαίνει, όταν κάνουμε τη σούμα, βλέπουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα.
0: Πάντως, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι εγκαθιστούμε γρήγορα ΑΠΕ, αλλά είμαστε λίγο πιο αργοί στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, τα δίκτυα, για να έχω μια εικόνα, υπήρχε μια περίοδος στη διάρκεια της κρίσης τεράστιας αποεπένδυσης στα δίκτυα. Για να το πω λαϊκά, τα είχαμε παρατήσει τα δίκτυα. Τα δίκτυα εμείς τα βρήκαμε ως κυβέρνηση περίπου στα 400 εκατομμύρια επαιτήσεις επενδύσεις από τον ΑΔΜΕ και το ΔΔΕ. Αυτό έχει γίνει τώρα 1,3-1,4 δις. Άρα έχουμε μια τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει τις επενδύσεις στα δίκτυα, το οποίο σημαίνει διασυνδέσεις των νησιών, διασυνδέσαμε την Κρήτη, τις Κυκλάδες. Σημαίνει ψηφιοποίηση, σημαίνει υπογειοποίηση, σημαίνει έξυπνοι μετρητές, ανθεκτικότητα και διασυνδεσμότητα των ΑΠΕ. Φυσικά, όταν έχεις για 10 χρόνια αφήσει ένα δίκτυο παρατημένο, δεν θα μπορέσεις από τη μία μέρα στην άλλη να ανακάμψεις και να μπορέσεις να το φέρεις το δίκτυο εκεί που θέλουμε να είναι. Αλλά αυτές οι επενδύσεις γίνονται και φαίνονται και φυσικά στον καταναλωτή με τη μείωση, για παράδειγμα, των απολειών και των ρευματοκλοπών, που είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο έχουν πάρει σημαντικές δράσεις τους τελευταίους μήνες.
0: Κάτι τελευταίο, έτσι να κλείσουμε τώρα, μια εκτίμηση τιμολογιακή που ενδιαφέρει και τους ακροατές περισσότερο. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές, πάντα με τον αστάθμη το παράγοντα των κρίσεων?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση τον Αύγουστο. Οπότε αυτό με κάποιο τρόπο θα φανεί στα τιμολόγια. Από την άλλη, σε ένα μεγάλο
0: βαθμό. Αυτό ήταν λόγω της χρήσης των κλιματιστικών και συνδυασμό με κάποιες αναταραχές στις διεθνείς αγορές.
1: Αυτό ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό περιφερειακό, όπου είχε πέσει βασικά η στάθμη των ποταμών και
0: με τα πυρηνικά, ναι.
1: Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει τα πυρηνικά. Γι' αυτό και η Ουγγαρία, για παράδειγμα, είχε 20 ευρώ πιο ακριβή τιμή από εμάς. Διότι όλοι μας προσπαθούσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε σε Ουγγαρία και Ρουμανία. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει μια αύξηση που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη πηγή και είναι σε ένα μεγάλο βαθμό παροδική, αυτό θεωρούμε ότι περιορίζει την μετατροπή αυτής της αύξησης στη λιανική, γιατί ο κάθε πάροχος προφανώς και βλέπει τι έχει γίνει, αλλά βλέπει και τι έρχεται. Και όταν βλέπει αυτό που έρχεται, δεν βλέπει μια συνέχεια αυτού που έχει γίνει, γιατί αυτό που έγινε είχε πολύ συγκεκριμένες συγκυρίες.
0: Κύριε Τσάφος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
5: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
6: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
7: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
8: Gas or Trash.
9: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
8: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6943-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα, Νίκο. Καλή σεζόν και καλή τύχη να έχουμε. Έλατε. Τώρα καλημέρα σας, κύριε Παγκοτόπουλο. Μας λείψατε. Εύχομαι να γεμίσετε όλοι οι μπαταρίες και μην ξεχνούμε το Σεπτέμβριο είναι τα καλύτερα μπάνια. Τώρα, Πάτρα, έχεις δίκιο. Ο Τάκης μου λέει καλημέρα, μια διευκρίνηση σχετικά με τους κωδικούς. Αν το ίδιο προϊόν σε 10 διαφορετικά είναι 10 διαφορετικοί κωδικοί, καθώς κάθε επιχείρηση έχει το δικό της ή ένας. Τώρα αυτό θα μας το διευκρινίσουν, γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα τέλος πάντων τα οποία θα διευκρινίσουν. Το θέμα είναι στο τέλος της ημέρας, παιδιά, στο λογαριασμό. Άμα δείτε πτώση, μείωση, δηλαδή όλοι ξέρουμε τι ψωνίζουμε, οπότε στο τέλος της εβδομάδας ή στις δύο εβδομάδες ανάλογα πώς είναι ο προγραμματισμός. Εκεί φαίνεται. Καλημέρα. Ο φόρος αφορά το σύνολο, η επιδότηση λίγους, λέει η Γεωργία. Πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε κοντά μας τον επίδημο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Κύριε Καμπά, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Καμπά, ξεκινάμε λίγο. Σήμερα πέφτουν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν είναι ένα απλό οπλικό σύστημα από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά εξηγήστε μας εσείς καλύτερα τι είναι αυτό το σύνθετο αμυντικό, ψηφιακό, δορυφορικό. Είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό?
10: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση η οποία υπεγράφεται σήμερα με πολλά οπλικά συστήματα και πολλούς αισθητήρες και ραντάρ που στην ουσία βάζουν πάνω από τη χώρα μας, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος όλος, θόλους, δηλαδή επίπεδα αντίδρασης για αεροπλάνα εχθρικά, για πυράβλους εχθρικούς, για ντρόνε εχθρικά. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ενοποιημένο, δηλαδή ελέγχει όλη την Ελλάδα από ένα-δύο σημεία διοικήσεως και ελέγχου, και μπορεί οτιδήποτε είναι εισερχόμενο στον ελλαδικό χώρο, στον εναέριο ελλαδικό χώρο, θα μπορεί να εντοπίζεται, να ταυτοποιείται και στη συνέχεια να αποφασίζεται η προτεραιοποίηση προσβολής του. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι τελείως καινούριο σε φιλοσοφία σε σχέση με αυτά τα οπλικά συστήματα και τα αντιρροπορικά που ασφαλώς είχε η χώρα μας μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Καμπά, θωρακίζεται η χώρα, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η Τουρκία προκαλεί. Και προκαλεί με διάφορους τρόπους. Νομίζω όλο το καλοκαίρι το ζήσαμε όλοι, με τα πάρκα, με τις απειλές για τη Ρόδο, αποστατικοποίηση. Είχαμε και τον ντρόουν που πέταξε το Σαββατοκύριακο. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη περίοδο ελεγχόμενης έντασης ή αν τα ήρεμα νερά δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μία επικίνδυνη στροφή της αντιπαράθεσης στο πεδίο.
10: Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, τα ήρεμα νερά πλέον έχουν αποσυρθεί, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Το βλέπουμε καθημερινώς πάνω από το Αιγαίο να υπάρχουν παραβιάσεις και παραβάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Πολύ σωστά επισημάνατε και αυτό το μη επανδρομένο, το οποίο ενόχλησε τις τερματικές του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο σαν γεγονός για την πολιτική αεροπορία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι οι Τούρκοι για πολλούς και διαφόρους λόγους, κατά βάση θεωρώ εγώ ότι επειδή ακριβώς έχουν μια σταθερή στρατηγική, αυτή τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, η οποία σαν όμως από ό,τι γνωρίζουμε έρχεται μέσα στο φθινόπωρο και αυτό συνιστά ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό και απειλή για εμάς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι το έργο τους. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέδωσε σε τίποτα. Αντιθέτως δώσαμε ένα λανθασμένο μήνυμα και εμείς και στους φίλους μας και στους συμμάχους μας ότι πάμε να τα βρούμε με την Τουρκία, ενώ η Τουρκία από ό,τι φαίνεται είχε άλλα στο μυαλό της. Αυτό τι σημαίνει για μας πλέον από εδώ και μπροστά, γιατί ας αφήσουμε το παρελθόν, είναι ότι ουσιαστικά αναβαθμίζεται πάλι η απειλή με την Τουρκία. Ξαναγυρνάμε στα ίδια και πιθανώς και χειρότερα, δεν ξέρω, εύχομαι όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και ετοιμότητα αλλά και αποφασιστικότητα να απαντήσουμε, γιατί διαφορετικά βήματα κατευνασμού ή βήματα προς τα πίσω, όπως η Κάσος, αν θυμάστε το 24, σίγουρα θα δημιουργήσουν πάλι αρνητικές εντυπώσεις, κάτι το οποίο δεν θέλουμε πλέον σαν χώρα. Και δεν έχουμε και ανάγκη να το κάνουμε, γιατί πράγματι εξοπλιζόμαστε καλύτερα και βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο.
0: Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, και να κλείσουμε αυτό, στις επιδιώξεις της Τουρκίας είναι και ένα θερμό επεισόδιο, ή απλώς βάζει την ατζέντα θέματα και προσπαθεί να προκαλέσει μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας, ώστε όπως συνήθως κάνει να την εκμεταλλευτεί για να βάλει στο τραπέζι διάφορα ζητήματα?
10: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θέλει αυτό καθε αυτού το θερμό επεισόδιο. Αυτή θέλει ή νομίζει ότι βάζοντας διάφορα θέματα και πιέζοντας όσο παίρνει, να το πω έτσι, την Ελλάδα, στην ουσία θα αναγκάσει την Ελλάδα να κάνει κάποιο βήμα πίσω, οπότε αυτή να φανεί στη σκακέρα τη στρατηγική ότι πάλι και...
11: Αλφα Πάτρας 94,4.
12: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
13: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
14: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
15: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
17: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
18: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
19: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
20: Στην Κυψέλη, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε ενοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το έμβριο που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο παιδόν για φύλαξη. Στο Τζάνιο μεταφέρθηκε 46χρονος μετά από πυροβολισμό τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όπως κατήγγειλε, ενώ κινούνταν επί της οδού Γραβιάς, 4 άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν μέσα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με τους δράστες να τον πυροβολούν και στη συνέχεια να διαφεύγουν. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Ο πλοίαρχος και 7 ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι το πλοίο μπάζει νερά. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, με την οποία η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Το κόστος παραγωγής και εγκατάστασης της ασπίδας του Αχιλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησαν ότι κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του στρατηγικής σημασίας Ιρανικού νησιού Χάργ. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
21: Μπρος.
22: Γυρίσατε. Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
21: Όχι.

0: Δεν ασχοληθήκαμε και σε αυτή τη γλώσσα. Ακούτε πάντα Αλφαρίδου 989, η Εφηναϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης
0: Καρδινανιάν, πάντα εδώ στη ρύθμιση των ήχων και.
1: Και στο κουπί, γιατί το σήμα που διάλεξε.
0: Ναι. Αποστασιοποιείται.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι έχουμε τέχνη γουστάρω.
1: Εντάξει.
0: Πάσχοντος, ναι, το σήμα που διάλεξε.
1: Είναι κουπί.
0: Ναι, είναι όπως κάναν οι Φιλανδοί, οι Βίκινγκς.
1: Αυτό είναι. Πέρασε τον Ατλαντικό.
0: Που σου πήρα. Ναι. Κοίταξε, άκουσε.

0: Τώρα το τι θα γίνει εδώ, ο Θεός και η ψυχή του τι θα γίνει.
1: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν γίνεται Σόδομα και Γόμορα. Πάντως εμείς θα είμαστε κοντά σας από σήμερα και κάθε μέρα και μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλω να πιστεύω να είμαστε καλά. Αυτή την ώρα 9-11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες μέρες. Βέβαια μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία, Αθηναϊδά.
2: Λες.
0: Η τελική ευθεία είναι οι εκλογές. Ναι. Και βρισκόμαστε σαφώς μπροστά σε μια μεγάλη εκλογική αναμέτρηση και σε μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια
2: προεκλογική
0: περίοδο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η προεκλογική περίοδος. Να πω ότι στη διευθύντα της Ξηνίας Ψαρίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καράουλάνη, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800, στο email onair@alfaradio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Και εμείς σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε διαφόρους εδώ από την εκπομπή μας. Θα περάσουν διάφορα πρόσωπα.
2: Ναι, ναι.
0: Και θα συζητήσουμε για αυτά που συμβαίνουν. Είδα σε πρωτοσέλιδα σήμερα και σε site να μιλάνε για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: 7% λέει, ως και 7% θα φτάσει αυτό. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το επιβάλλει. Συγχρόνως έχουμε αύξηση των καυσίμων διεθνώς.
0: Ναι, υπάρχει μια παράταση λέει της επιδότησης των ντίζελ από την πλευρά της κυβέρνησης. Ήταν νωρίτερα εδώ ένας κύριος ο οποίος κάτι είναι στην κυβέρνηση αυτός. Είναι υφυπουργός, πώς το λέγανε κοριτσιά, τον κύριο που είχε ο Νίκος Έτσα. Το κύριο που είχε ο Νίκος. Πώς το λέγανε εσύ, ήσουν εδώ. Είναι κάτι κυβερνητικός αυτός.
2: Αν είναι κυβερνητικός, δεν χρειάζεται. Ναι, θα δούμε και το όνομά του, θα τα αναφέρουμε.
0: Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέει, έχουμε μειώσει φόρους και αυτά και τα. Ο κύριος Τσάφος.
2: Ναι.
0: Τσάφος.
2: Ο οποίος έλεγε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Έτσι.
0: Όχι, είπε και το άλλο, ότι δεν είναι θέμα οι φόροι, λέει, γιατί εμείς δώσαμε επιδόματα και τα επιδόματα είναι καλύτερα από το να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μην τα λέει αυτά, γιατί εκτίθεται.
2: Θα πάει στη ΔΕΘ με επιδόματα η κυβέρνηση, δεν νομίζω.
0: Με συγχωρείς.
2: Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση πάει στη ΔΕΘ με επιδόματα αυτή τη φορά. Νομίζω ότι θα είναι πιο μόνιμα τα μέτρα. Διαβάζεις εδώ τι μας γράφει νεκροτός, θα διαβάσουμε και σε λίγο
0: λοιπόν,
2: τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Τσάφος ήταν αυτός. Θα δούμε, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είναι...
2: Τον πετυχαίνω στην εκκλησία, πρέπει να σου πω. Το Σάββατο τον
0: τι να κάνεις στην εκκλησία αυτός.
2: Ήμουν στην εκκλησία, βλέπω μπροστά ένα ψηλό. Λέω τι έγινε, ήταν ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Ναι.
2: Νομίζω θα πηγαίνουν τώρα, η κυβέρνηση θα πηγαίνει, θα εκκλησιάζεται πιο συχνά.
0: Το θέμα να ξομολογείτε τον εκκλησιάζεται, δεν λέει τίποτα, γιατί εντάξει. Το σήμα δεν ήταν ακριβώς αυτό που παίξαμε, είναι άλλο, είναι τάκανε μου σχέμα, όπως πάντα, γιατί έτσι τα συνηθίζει. Ναι, θα βάλεις το κανονικό, να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει τα... Τώρα για να το ακούσει ο κόσμος, ρε μεγάλε, έλα.

0: αυτό είναι. Πιστεύω ότι γιατί το βάλαμε, γιατί όταν το ακούτε αυτό θα ξέρετε ποια εκπομπή είναι, δεν θα μπερδεύεστε με τίποτα.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά.
0: Ναι, θα είναι. Κυρία Νέγκα, να αποφεύγεις οι κακοτοπιές, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιες είναι οι κακοτοπιές?
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Αυτό είναι πολύ σχετικό.
0: Η κυρία Νέγκα είχε τα γενεφιλιά της εχθές.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έκλεισε
1: πάρα
0: τα
1: πολύ.
0: Τόσα.
1: Τα 52.
0: Τα 52.
1: Τα 51, πήγα στα 52.
0: Α, τα 51, όχι τα 52. Ναι. Να μην κλεβόμαστε και μεταξύ μας. Λοιπόν,
1: εγώ πάντα προσθέτω. Είναι ένα κόλπο αυτό, να σου πω να το ξέρεις. Ναι, προσθέτεις.
0: Ναι, προσθέτει.
1: Και προσαρμόζεσαι εσύ ψυχολογικά στο τι έρχεται και κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έφερε γλυκούλια, έφερε και αλμυρούλια και...
1: Τα μέτρησα.
0: Ναι, όχι, είσαι εντάξει.
1: Α, είναι εντάξει.
0: Ναι, ενάντια στη λογική Ευγενίδη.
1: Έβαλα μπόλικα.
0: Βάρουλες, μετράει ακριβώς προσημές και φέρνει ένα παραπάνω. Απίστευτος τύπος. Λοιπόν, μπάστος. Καλή σεζόν, λέει ο Σάκης Θοδωρόπουλος. Τάκια να μαζεύω να πάμε στα βουνά, δεν ξέρω. Ο καθένας θα κάνει τα κουμάντα του. Αθηνά, γεια σου. Να μην σε παραξενεύουν τα σήματα, να το συνηθίσετε. Θα το συνηθίσετε, δεν είναι τίποτα.
1: Ο Μέρ μας έχει στείλει επίσης καλή εβδομάδα. Ναι. Ο Μέρ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύονται σιγά σιγά. Χρόνια πολλά, διαβάζω εδώ με υγεία και τύχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι κακό το πια η εκκλησία. Εντάξει, σιγά.
0: Όχι. Αυτό εννοούσε.
1: Ναι, όχι.
0: Χιλιόχρονη σου λέει εδώ η Όλγα από τη Ζάκυνθο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είναι χιλιόχρονη να βασανίζουμε εγώ. Λοιπόν, λέει το σήμα μου, λέει μια φίλη μου η Αθηνά. Γεια σου, Αθηνά. Είναι, μου λέει, η επέλαση της αριστεράς που θα συντρίψει τη δεξιά.
1: Όπως το δύο καθένας.
0: Το θέμα είναι να μας πεις ποιας αριστεράς από όλες, γιατί είναι 4-5, γι' αυτό κατάλαβες, να μην μπερδευτούμε. Δηλαδή της αριστεράς που έδιωχνε τη Μέρκελ, ας πούμε.
1: Α, που τι θυμήθηκες τώρα,
0: ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η αριστερά που έλεγε φύγε Μέρκελ. Ας πούμε.
2: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
0: Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα. Μπανανία, μπανανοσυλλέκτες θα πρέπει να πει. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Το είπε αυτό και βεβαίως δεν είναι πειραματόζωο, άσχετα αν υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο, δεν έχει καμία σημασία. Ξεχνιόνται αυτά.
1: Ναι, καμία σχέση πάντως νομίζω ο Τσίπρας εκείνη τη εποχή με τώρα. Δηλαδή αυτά δεν πρόκειται να ξαναυποθούν. Δεν
0: τώρα,
1: υπάρχει.
0: Τέτοια
1: ζητήματα δεν υπάρχουν πια. Έτσι,
0: όχι,
1: δεν
0: είπε βέβαια ότι.
1: Εμείς
0: θα βρούμε...
1: με ποιον.
0: Είπε θα βρούμε τα λεφτά από την εντιμότητά μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Τάκη, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε βρει λεφτά από την εντιμότητά μας?
0: Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Προχθές η διοίκηση μου επέβαλε. Και πάω στο ταμείο, λέω είμαι έντιμος.
1: Α, ωραία. Τάκη, αυτό είναι ωραίο.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό. Τα λεφτά φέρτε. Όχι, λέω με την εντιμότητά μου δεν μπορώ να πληρώσω.
1: Δεν μπορούμε, αφού μας είπε.
0: Όχι, πρέπει να δώσεις τα λεφτά. Και έμαθα.
1: Δεν περνάει αυτό τελικά, παιδιά.
0: Τέλος πάντων. Έτσι γίνεται. Είσαι καπετάνης φετινού σχήματος του καταμαράν. Ποιος είναι το καταμαράν? Πέστε τα ξεκαθαρά με αυτά.
1: Παιδιά, μην μας βάζετε γρίφους τώρα, γιατί έχουμε δουλειά.
0: Δεν έχουμε. Έλσα, παρακαλώ, έχουμε να κάνουμε κάποιο τηλεφώνημα. Και 15 η ώρα, παρακαλώ. Δεν έχετε ακόμα συνέλθει από τις διακοπές. Θα συνέλθουμε σιγά σιγά όλοι, και εγώ και εσείς και όλοι μαζί. Να, πάντως είμαστε μια ατμόσφαιρα που μετράει, έτσι, νομίζω. Δημιουργούμε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε, έτσι δεν είναι, ρετάσω, για να δούμε.
3: Λοιπόν, αυτά... Δόξα σου ο Θεός. Δόξα σου ο Θεός.
4: Και μη χειρότερα να λέμε.
3: Ναι, αυτό να μου πεις, γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Λοιπόν, σήμερα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δόξα σου ο Θεός και τα αρέστα. Λοιπόν, και μη χειρότερα, λέει ο Παντελής ο Ζερεβός εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα και να συνομιλήσουμε, δηλαδή, εννοώ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλή σας μέρα,
1: κύριε εκπρόσωπο.
5: Καλημέρα, καλή χρονιά να έχετε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, μα κάνατε ποδαρικό, έχετε υπόψη σα.
4: Μην μου λένε ότι είμαι γούρικο. Τώρα τι να σα πω,
0: θα το δει στο λογαριασμό.
4: Τι να σα πω τώρα.
0: Ναι.
4: Πήρα ρίσκο πάντω, κύριε Χατζή, το ξέρω.
0: Γιατί το λέτε?
4: Να βγαίνω πρώτη εκπομπή, εντάξει.
1: Τώρα, ό,τι είναι, θα φταίει ο Μαρινάκη.
4: Ό,τι είναι, ό,τι είναι.
0: Θα φταίει εσεί, ναι. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια. Να ξεκινήσω από αυτό. Επειδή, εντάξει, τώρα για τη Θεσσαλονίκη, άμα σας ρωτήσω, θα μου πείτε παραμύθι. Δεν πρόκειται να μου πείτε τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό, διότι δεν σας επιτρέπεται να πείτε τίποτα, έτσι.
1: Θα καλά στις εκπλήξεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατί θα τα πει ο Πρωθυπουργός, οπότε θα μου πείτε εσείς γενικότερα. Μπορώ να τα πω και μόνος μου. Λοιπόν, για τα κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ σας κάνει μια επίθεση γι' αυτό, κάνει μια πρόταση γι' αυτό. Τι έχετε να σχολιάσετε γύρω από αυτό το ζήτημα, που είναι καυτό ζήτημα, θα λέγαμε.
4: Καταρχάς να πω, επειδή ρωτήσω στον κόσμο, το με ενδιαφέρει τι κάνει η κυβέρνηση όταν ειδικά είναι 7 χρόνια και μετά τη λέει αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει μέσα σε 7 χρόνια όσα δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Έχουν ρυθμίσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, επειδή αλλάξαμε 2 φορές τον νόμο και τον κάναμε πολύ πιο προσιτό και ευνοϊκό για έναν ευάλωτο δανειολήπτη, πάνω από 60.000 συμπολίτες μας.
0: Ναι, υπάρχουν κενά σε αυτούς τους νόμους, με συγχωρείτε, μια και τώρα. Με ένα λεπτό, κύριε εκπρόσωπε, κύριε εκπρόσωπε.
4: Απλά να μπορώ να πω.
0: Να μπορείτε να πείτε, γιατί... δεν θα βγάλω. Εσείς έχετε συνηθίσει όλοι να μπορώ να πω. Μου μιλάτε 6 ώρες και να μην μπορώ να καταλάβω εγώ. Εγώ λέω το εξής: στους νόμους αυτούς που σωστά είπατε, φτιάξατε, υπάρχουν και κενά. Υπάρχουν ζητήματα που καίνε τη μεσαία τάξη. Συνεχίστε το.
4: Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι κάναμε, διευρύναμε την περίμετρο, κάναμε υποχρεωτική την ενημέρωση από τους σέρβισες στους δανειολήπτες, βάλαμε να είναι υποχρεωτική η αποδοχή απόφασης εξοδικαστικού μηχανισμού και με μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση αυτή, κυρίως στη δεύτερη τετραετία, έχουμε καταφέρει ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους, αυτό είναι ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα το 25, σύμφωνα με την Eurostat, να είναι στο 96,6, με το μέσο όρο για τις 27 χώρες να είναι στο 119%. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα είναι σε ευθύνουσα σειρά τη 15η θέση στον ανάλογο δείκτη. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί όλα είναι συγκριτικά στη ζωή, τα κόκκινα δάνεια τότε που αναλάβαμε εμείς, δηλαδή αυτό που μας παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι 72. Δεν είναι 0. Πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο.
0: Ναι.
4: Αλλά το έχουμε ρίξει πάρα πολύ.
0: Ναι, για τα κόκκινα δάνεια ρώτησα.
4: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς κάνουμε μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μια λογική. Να βοηθάμε αυτόν που έχει ανάγκη, να του δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσει, αλλά, εδώ πάω στη γέφυρα για το με το ΠΑΣΟΚ, να μην λέμε ότι αυτός που πληρώνει ή ρυθμίζει και εξυπηρετεί είναι κορόιδο. Κύριε Χατζή, το ΠΑΣΟΚ πέρασε από μια φάση, κάποιες φορές το είπαμε και στην αντιπαράθεση πάνω, κόκκινο ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ έχει βαλθεί να θυμίσει τις εποχές που δεν πληρώνω. Τη θυμάστε και είναι σωρές με τα διόδια, με τα δάνεια, χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα. Τι έρχεται και λέει το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει 2 πράγματα που δεν ισχύουν και κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προσβλητικό για αυτούς που πληρώνουν. Τι δεν ισχύει? Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι κάντε το όπως η Κύπρος. Αυτό που το ΠΑΣΟΚ λέει ότι γίνεται στην Κύπρο, δεν γίνεται στην Κύπρο. Έβαλε χτες μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που λέει ακριβώς τι γίνεται στην Κύπρο. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Το δεύτερο το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι μα γιατί δεν το κάνετε, το επιτρέπει η Ευρώπη. Έβγαλε χθες ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που παραθέτει ακριβώς τι προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό το οποίο ζητάει το ΠΑΣΟΚ προσκρούει την οδηγία 1023 του 19. Θα είναι αντίθετο δηλαδή σε αυτό το οποίο λέγανε έτσι και στο χωριό μας best interest of creditors test, δηλαδή την αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης του διαφωνούντος πιστωτή. Γι' αυτό και δεν ισχύει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα του νόμου, δεν θα μείνω τόσο στο τι συμβαίνει στην Κύπρο, στην Ευρώπη, που είναι όπως θα λέει το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί παρέθεσε σημείο-σημείο τις διατάξεις και τις προβλέψεις.
0: Ναι, ναι.
4: Θα μείνω στην ουσία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, κυρία Χατζή, κυρία Νέγκα, που με πολύ μεγάλη δυσκολία πληρώνουν τα δάνειά τους ή όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση ρυθμίζουν. Τι έρχεται και λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του? Όλοι εσείς που πληρώνετε είστε κορόιδα. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που αν το άκουγε το αντίστοιχο ΠΑΣΟΚ της εποχής που προσπάθησε με την Νέα Δημοκρατία να κατέστησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, θα έφρυτε. ουσιαστικά με αυτό που προτείνει θα κατέρευε το τραπεζικό σύστημα.
0: Λέει και κάτι άλλο όμως. Λέει και κάτι άλλο. Λέει η κυρία Αποστολάκη, επειδή είπατε για το ιδιωτικό χρέος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι' αυτό αντιμάχει την καθιέρωση δικαιώματα προαίρεσης.
4: Εντάξει, το Πασόκ τι λέει.
0: Δεν συνιστά η αξία του οφειλά την αγορά στο δάνειο, αλλά αξίωση να προτιμηθεί σε περίπτωση που η τράπεζα. Ναι.
4: Αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει το Πασόκ στην τελική φάση δηλαδή για την εξαγορά του δανείου, γιατί πολλά από τα άλλα από τα υπόλοιπα που λέει το Πασόκ ήδη εφαρμόζονται. Δηλαδή, προστασία πρώτη κατοικία. Το έχουμε εφαρμόσει για μένα με τον σωστό τρόπο. Ποιο είναι ο σωστό τρόπο, ο εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη, μισό γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ. Σα άφησα να μιλήσετε, να τα πείτε όπω θέλετε. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι απατεώνας. Εγώ δηλώνω 7-8 χιλιάδες το χρόνο, ενώ βγάζω σε μαύρα λεφτά 58 χιλιάδες το χρόνο. Έχω πάρει μια πρώτη κατοικία. Θέλω να την προστατεύσω. Γιατί να την προστατεύσω 58 χιλιάδες κλέφτης.
4: Συμφωνώ.
0: Και ο άλλος απέναντι που δεν έχει να πληρώσει. Συμφωνώ. Πραγματικά. Αυτό γιατί δεν μπορεί να κλέψει στην εφορία. Έχετε κάνει οικονομικούς ελέγχους σε αυτά τα μικρά εισοδήματα. Άμα δεν τα έχετε κάνει αυτά, κύριε.
4: Αυτό το οποίο λέτε. Μισό λεπτό. Εδώ καταφάσει ανοίγετε δύο θέματα πολύ σημαντικά.
0: Τι σημαντικά, αυτό είναι ζήτημα.
1: Είναι το θέμα.
0: Είναι το θέμα αυτό.
4: Ανοίγετε δύο θέματα πολύ σημαντικά που μεταξύ τους, ενώ είναι διαφορετικά, τέμνονται και είναι σχετικά. Το ένα είναι το ζήτημα της φοροδιαφυγής και το άλλο το ζήτημα της προστασίας πρώτης
0: κατοικίας. Ακριβώς.
4: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να περνάει μέσα από το φίλτρο του διαχωρισμού του μπαταχτσί.
0: Ναι, δεν την περνάει δηλαδή, αυτό σας εξηγώ. Αυτό είναι θεωρία τώρα. Πρακτικά δεν περνάει. Μισό λεπτό.
4: Αυτό να το πείτε, κύριε Χατζή, στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου της αντιπολίτευσης που μιλάνε για εξορισμού και χωρίς φίλτρο. Προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Εγώ σας λέω ποιο είναι το δίκαιο τώρα, τι μου λέτε εσείς.
4: Για να κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
0: Ναι, όχι σοβαρή κάνω
4: αυτό το οποίο λέτε. Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα και ειδικά της προοδευτικής εντός πολλών εισαγωγικών αριστεράς και κεντροαριστεράς από το 2010 και μετά επαναλαμβάνουν την καραμέλα της χωρίς όρους και χωρίς φίλτρα προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι λένε δηλαδή στον κόσμο?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
4: Αυτό λένε. Αυτό λένε.
0: Δεν μπορώ να με κλέβω εγώ την εφορία και να θέλω και να μου μειώσει.
4: Για εμάς λοιπόν η προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία ποιος πήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, για να ξέρει ο κόσμος, ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι δική μας κυβέρνηση.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι εκεί το πρόβλημα τώρα.
4: Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Όχι, τα πράγματα είναι. Με συγχωρείτε, τα πράγματα δεν είναι να λέμε για τον Τσίπρα. Το πράγμα είναι να μου πείτε σε αυτό που σας ρώτησα εγώ. Αφήστε τι έκανε ο Τσίπρας. Δεν με νοιάζει. Ο κύριος Τσίπρας κρύθηκε, βγήκε εκτός, γίνατε κυβέρνηση δύο φορές.
4: Δεν ξανά είναι εντός. Οπότε...
0: Δεν ξέρω. Είναι κυβέρνηση τώρα ο Τσίπρας. Ούτε καν έχει πάει στις εκλογές. Δημοσκοπικά υπάρχει. Με συγχωρείτε. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν υφίσταται στη Βουλή, κύριε Μαρινάκη. Γιατί ασχολείστε με τον κύριο Τσίπρα για ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή. Είναι ένα κόμμα δημοσκοπικής δημιουργίας. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτά. Τώρα είμαι παλιός ίσως με λίγο βλάκα.
4: Πολύ πολιτικά βέλη και πρέπει να απαντήσουμε, κύριε Χατζή. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που θέλω να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Με συγχωρείτε.
4: Προστασία πρώτη κατοικία με τι δικέ μα διατάξει επανήλθε μέσω. Όχι άκρητα και χωρίς κριτήρια, δηλαδή χωρίς φίλτρο, χωρίς οτιδήποτε, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Το καταλάβαμε αυτό.
4: Για να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, πρέπει να πληρείς κάποιες προδιαγραφές.
0: Ναι, να βάλεις τα κόκκαλα του πατέρα σου για εγγύηση. Εντάξει, ξέρω.
4: Δεύτερο, μιλήσατε για τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
4: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα διαχρονικότερα πολιτικά ανέκδοτα της Ελλάδας της μεταπολίτευσης.
0: Ναι,
4: η κυβέρνηση, η οποία. Βρήκε έναν τρόπο. Εγώ θα πω και με κάποιες πτυχές αυτές της πολιτικής να στενοχωρούν έναν κόσμο. Βρήκε έναν τρόπο να μειώσει το κενό ΦΠΑ. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Μειώσαμε το κενό ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Όχι, για τη φοροδιαφυγή τι κάνατε να μου πείτε. Δεν μου λέτε.
4: Κάναμε μια σειρά από... Κάναμε, κύριε Χατζή, αν μπορώ να ολοκληρώσω.
0: Όχι, πάντα θέλετε να ολοκληρώσετε. Άμα δεν ρωτάω κι εγώ έρμος, τι να κάνω εδώ χάρη μου, δηλαδή. Τι είμαι, μαριονέτα. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Ένα λεπτό.
4: Ναι, μου είπατε για τη φοροδιαφύγη.
0: Θα σας πω δύο πράγματα για τη φοροδιαφύγη. Ακούστε δύο πράγματα.
4: Έχει καταφέρει με τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει, δεν πράττει παραπάνω. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι γιατί έχετε πάρει μέτρα, είναι από τα POS. Γι' αυτό εισπράτε παραπάνω λεφτά. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν μετρήσεις. Αλλά ακούστε με τώρα λοιπόν.
4: Μισόλυτο,
0: δύο. Όχι, αυτό είναι. Τι είναι, Τι είναι και οι ρετσέτες που βάζετε. Ακούστε λοιπόν πώς μειώνεται τη φοροδιαφυγή. Έχω μια εταιρεία. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν πήγα στον κύριο Τάσο τα Σκαλδιρανιάν και μου έφτιαξε διαφημιστικά για την εταιρεία μου. Μου κόβει τιμολόγια, τον πληρώνω, ζητώ συγγνώμη, με τραπεζική επιταγή, προσέξτε, ξοφλώ το χρέος μου και έρχεται, επειδή αυτός είναι απατεώνας όμως και δεν έχει πληρώσει ΦΠΑ, δεν έχει πληρώσει τίποτα, δεν ζει, πέθανε, δεν ξέρω τι έκανε, και έρχεται και η φορεία και μου λέει, κοίταξε τα τιμολόγια, ήταν μαϊμού. Αφού πλήρωσα ρε παιδιά με τραπεζική επιταγή, δεν το έδωσα με τριτά.
1: Όχι, φταίς εσύ.
0: Όχι, εσύ φταίς, θα πληρώσεις.
4: Μισό λεπτό.
0: Όχι, μισό λεπτό.
4: Ναι.
0: Αυτό που σας λέω είναι έτσι. Δεν, μην το αμφισβητήσετε. Γιατί, είναι δεύτερον. Ακούστε αυτά τα δύο ζητήματα. Σκεφτείτε, θα τα απαντήσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερον, έχει μια εταιρεία η κυρία Νέγκα, ΙΚΕ. Εσείς τη φέρατε, νομίζω τη ΙΚΕ κτλ. Και καλά κάνατε. ΙΚΕ. Χρωστάει στο δημόσιο. Όμως αποφασίζει κάποια στιγμή να μου την πουλήσει την ΙΚΕ. Το χρέος της δεν το παίρνω εγώ που την αγοράζω. Διατηρείται σε αυτόν που την είχε. Μου τα έχουν στείλει ακροατές αυτά. Αυτός που την είχε λοιπόν την ΙΚΕ, αφού δεν είχε να πληρώσει όταν είχε την εταιρεία, θα έχει να πληρώσει που την πούλησε. Μα εδώ είναι η τεκμηρίωση του μύθου του Σύσυφου, του Αλμπέρ Καμί. Είναι η θεωρία του παράλογου.
4: Εγώ θα σας απαντήσω για την φοροδιαφυγή.
0: Όχι, αυτά που σας ρώτησα, γιατί αυτά τα εντάσσετε ότι πατάξατε τη φοροδιαφυγή βάζοντας στην κιλοτίνα χιλιάδες ανθρώπους μεσαίας τάξης.
1: Ο σκοπός είναι να είναι λογικά τα μέτρα.
0: Πάω σε διαφημίσεις τσάκα-τσάκα, πως λέμε στην Πάτρα, πατρινός είστε, να τα λέτε αυτά, για να είστε περήφανος για την καταγωγή σας, και επανέρχομαι.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις

0: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής για πρώτη φορά είχε θετικά αποτελέσματα για τα έσοδα του κράτους μετά το 2023, όταν ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο με μια σειρά από προβλέψεις, οι οποίες ήταν 12 στον αριθμό. Μία εκ των οποίων είναι και το τεκμήριο που φαντάζομαι θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Όλα αυτά τα οποία είπατε, οι ταμιακές, με τα POS, το σύστημα Iris, η μεταβίβαση ακινήτων, μια σειρά από διατάξεις, η αυξημένη έλεγχη που έγιναν τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά συνέβαλαν ούτως ώστε να έχουμε για πρώτη φορά ένα κράτος, μια κυβέρνηση, που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, έχουμε μειώσει καταργήσει 83 φόρους, ναι, πρέπει να κάνουμε και άλλες φορελαφρύνσεις, σας προλαβαίνω, έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η αντιπολίτευση, αν έχετε παρατηρήσει, πολλές φορές μας κατηγορεί ότι υπερφορολογούμε τους πολίτες επειδή έχουμε παραπάνω έσοδα, το οποίο είναι μια ανακρίβεια, έτσι να το πω ευγενικά. Εμείς τι έχουμε κάνει λοιπόν, ενώ μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος, που να είναι και αποτέλεσμα και των νέων συνηθιών μετά τον COVID, δεν λέω ότι είναι μόνο θέμα νομοθέτησης, είναι όμως και μια σειρά από μέτρα που απέδωσαν.
1: Ναι.
0: Τώρα, ένα από τα μέτρα αυτά, γιατί το είπε και η κυρία Νίγκα, ένα από τα μέτρα αυτά είναι και το τεκμήριο, που πράγματι όταν εφαρμόστηκε είχε σφοδρές αντιδράσεις, ενδεχομένως να είχε και για την παράταξη που ανήκω και εγώ από μικρό παιδί, τη Νέα Δημοκρατία, και εκλογικό κόστος σε ευρωεκλογές. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά. Έτσι. Γι' αυτό και εξετάζονται διάφορα μέτρα τα οποία επεξεργάζεται ο Πρωθυπουργός και θα δούμε τι θα ανακοινώσει στο τέλος του Σάββατο, μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως να συμφωνήσουμε με βάση και τα επίσημα στοιχεία ότι έπρεπε να βρει το κράτος έναν τρόπο για να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε. Στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Να μειώσει δηλαδή φόρους. Να δώσει μια σειρά από.
2: Αυτό, αυτή η ιστορία με το τεκμαρτό εισόδημα, τι θα γίνει?
3: Γιατί έχουμε και μηνύματα για αυτό, κύριε Μαρινάκη.
0: Μα αυτό σας είπα. Αυτό σας είπα, ότι το τεκμήριο το εισόδημα δεν ήταν το μόνο μέτρο το οποίο.
2: Είναι δίκαιο μέτρο αυτό. Αυτό πρέπει να το καταργήσετε.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Ό,τι και να δω, τεκμαρτό είναι.
0: Για εμένα το τεκμήριο, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο λόγω τη ιδιότητα που έχω, λόγω και τη επαγγελματική μου ιδιότητα. Από τότε που πήρα το πτυχίο μου, όπως και πολλοί άλλοι κόσμοι, δουλεύω. Έτσι. Το τεκμήριο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νόημα όσο ακόμα εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
2: Όχι, δεν
0: από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος κάνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει τις εισφορές του, πληρώνει τους φόρους, έχει βάλει στην ταμιακή του πώς, όλες δηλαδή τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπει ο νόμος και εμείς νομοθετήσαμε και εφαρμόζουμε.
2: Ακούστε,
0: θεωρώ ότι όσο εφαρμόζονται όλα αυτά για έναν συνεπή, το τεκμήριο πρέπει να
2: φύγει. Ξέρετε ότι υπάρχει.
0: Αν θα φύγει σταδιακά, εάν θα φύγει με μια σειρά από αποφάσεις, αυτό είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού και έχουν να κάνουν και με τα φορολογικά έσοδα, όπως καταλαβαίνετε.
2: Θα φύγει αυτό το πράγμα που είναι καρκίνωμα στη μέση ανατάξη. Αυτό ρώτησα.
0: Έχω την αίσθηση, γιατί ακόμα οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και δεν μπορώ εγώ να προδικάζω αποφάσεις.
2: Καλά, όχι, δεν σε παρακαλώ. Να μας πει
0: την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, οι συνεπείς, το ξαναλέω. Ελεύθερη επαγγελματίες από τον Πρωθυπουργό.
2: Ένα λεπτό. Τώρα, επειδή είπατε για συνέπεια και όλα αυτά που ωραία είναι και ευχάριστα. Εγώ έχω μια επιχείρηση προσωπικά, εγώ, το newpost.gr, είναι μια επιχείρηση αυτή. Και μου ζητάει κάθε χρόνο να προκαταβάλω φόρο. Πώς ξέρω εγώ την επόμενη χρονιά θα κερδίσω από διαφημίσεις άμα πέσει η αγορά? Πώς ξέρω εγώ να του προκαταβάλω τον φόρο? Δεύτερον, με συγχωρείτε, εδώ είναι θέματα αυτά. Δεύτερον, δεν έχει προβλέψει τίποτα από αυτά που σας είπα νωρίτερα. Και μάλιστα είχαν προβλέψει χαρτογιακάδες και κάτι περίεργους που βλέπω και κυκλοφορούν στα Υπουργεία. Είχαν προβλέψει οι σύμβουλοι αυτοί που έχετε, που πληρώνονται τσάμπα και βερεσέ, είχαν προβλέψει αυτοί να. Ναι, τι γελάτε, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σοβαρή δουλειά και στα υπουργεία.
2: Τι σοβαρή δουλειά?
0: Να έχει συνεργάτες. Και...
2: κύριε Μαρινάκη, αφού τα ξέρετε.
0: Δεν βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, κύριε.
2: Δεν βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά δεν μπορεί να προβλέπει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γίνουν στην πράξη. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα στο site να έχω POS ή ταμιακή μηχανή. Ποιο θα έρθει στο site το δικό μα να πληρώσει με POS, κύριε Μαρινάκη?
0: Θα έρθει,
2: α πούμε, η μεγάλη εταιρεία, η Shell, η Avin που έχουν διαφήμιση. Από πού είναι, έχω μια καρτούλα, πάτε γίνονται αυτέ.
0: Και την προκαταβολή φόρου.

0: Όχι, σας ρωτάω για την πληρωμή την καθημερινή. Δηλαδή, ναι. Εγώ βάζω μια διαφήμιση δική σας, Μαρινάκης ΑΕ. Ο οποίος ναι. Μαρινάκης ΑΕ πουλάει, ξέρω εγώ, διάφορα προϊόντα. Ή είναι δικηγόρος και έβαλε μια ανάρτηση. Πρέπει να έχω POS για να εισπράξω. Πού τα βρήκαν αυτά, πού τους βρήκατε αυτούς και τα γράφουν αυτά τα πράγματα. Πού τους βρήκατε, ρολόγια που λάγανε στον δρόμο και τους μαζέψατε.
1: Τραβάτε. Μπορεί να θέλει ένας πελάτης, μικρό διαφημιστής.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν κύριε Παύλο, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό στη νίκη να πουλήσω εγώ την εταιρεία μου και να πρέπει να πληρώσω εγώ το χρέος.
2: Αυτά σας τα λέμε. Γιατί
0: για καλό σας τα λέμε.
2: Ότι δεν έχουν κάποιοι άμεση που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις ή αυτές που δίνουν αυτές τις συμβουλές, δεν έχουν άμεση σχέση με την αγορά και με την καθημερινότητα.
1: Είναι αντίστοιχα τεχνικά θέματα τα οποία μου έχουν θέσει άνθρωποι.
0: Δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα.
1: Εντάξει. Στο βόρειο τομέα, για παράδειγμα, όταν εφαρμόστηκε η κάρτα εργασίας στην εστίαση. Η κάρτα εργασίας, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, κανείς δεν λέει ότι είναι ένα σωστό μέτρο, αλλά υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
0: Ναι,
1: εγώ δεν είμαι δογματικός.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και όλες αυτές
0: πρέπει να τα δείτε αυτά.
1: Τις μεταφέρω στα αρμόδια υπουργεία.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αυτά πρέπει να τα θα το δω αν τα μεταφέρατε εγώ. Τεκμήριο λέει, είναι ένα οριζόντιο μέτρο, λέει ο κύριος Τέλιος εδώ, ο κύριος Θοδόπουλος, εφαρμόστηκε στο σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη, οι ανήλικοι κληρονόμοι μέχρι το Μάιο είχαν τεκμήριο. Όπως όλοι οι γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες που γέννησαν έχουν τεκμήριο. Όπως όλοι οι πολιτές, οι λαϊκές και τα λοιπά, οι ταξιτζίδες, δεν πάει. Θα πρέπει να τη δείτε αυτή
1: από
0: την ιστορία.
1: Από την στιγμή που εφαρμόστηκε το τεκμήριο σταδιακά,
0: χάσατε τη μεσαία τάξη.
1: Λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες.
0: Ώστε το να κερδίσετε τη μεσαία τάξη, ακούστε τον γερό. Να τα πείτε ό,τι θα θέλετε εδώ. Σας έχω αφήσει μισή ώρα εγώ, Έρμος, και μιλάτε.
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει συνεχόμενο ούτε ένα λεπτό.
0: Δεν χρειάζεται. Εγώ το έχω χρονομετρήσει.
1: Λοιπόν, αφήστε με να πω δύο λόγια για τη μεσαία τάξη. Έτσι. Γιατί πολλοί μιλάνε για τη μεσαία τάξη, αλλά καλύτερα νομίζω να μιλήσουν τα δεδομένα. Κανείς δεν αντιλέγει ότι η μεσαία τάξη.
0: Εγώ είμαι μεσαία τάξη. Έτσι.
1: Και εγώ είμαι η μεσαία τάξη και πολλοί κόσμοι μας ακούει. Ας μιλήσουμε όμως σε αυτούς οι οποίοι περνάνε πολύ πιο δύσκολα και από εμάς και υφίστανται όλους αυτούς τους χώρους και όλες αυτές τέλος πάντων τις αποφάσεις. Η μεσαία τάξη επί κυβέρνησης αυτής σε μια περίοδο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Γιατί όλα αυτά προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολο να φανούν. Εμάς, σας είχα πει σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Νέγκα πάλι μαζί, ότι δεν μπορείς να πας από το ισόγειο στον 10ο όροφο πετώντας. Πας όροφο-όροφο, ή αν δεν υπάρχει ασανσέρ με τη σκάλα
0: όροφο.
1: Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν, για τις μεν ατομικές επιχειρήσεις, που είναι το 65 με 70% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, έχει μειώσει το φόρο εισοδήματος από το 29% στο 20%. Και αν έχεις παιδιά 18%, 16%, 9% και πάει λέγοντας και 0% αν είσαι πολύτεκνος. Αντίστοιχα και για τους νέους έχει μηδενίσει το φόρο μέχρι 20.000 ευρώ, αυτό το 29%. Τη δε προκαταβολή φόρου που ήταν 100% και έχετε δίκιο σε όσα λέτε, την πήγε για τα φυσικά πρόσωπα στο 50%. Για να μην ξεχνάμε και τι έχουμε κάνει και ποιοι αφέμασαν τη μεσαία τάξη και τι προσπαθούν να απαλύνουν όσο μπορούν τα βάρη. Από τη μεσαία τάξη.
0: Επειδή.
1: Δεν επιχειρήσεις, κύριε Χαντή, τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
0: Όχι, δεν το είδα εγώ και είδα ότι μας έχετε λυσάξει.
1: Ο φόρος των επιχειρήσεων, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν 28%, τον έχει ρίξει στο 22%. Τη δε προκαταβολή φόρου την έχει πάει από το 100% στο 80%. Συμφωνούμε, έχοντας δει τι έχουμε κάνει, γιατί ξέρετε, το ξαναλέω, δεν πας από το 0 στο 10 από τη μια μέρα στην άλλη. Και υπάρχει και ένα δημοσιονομικό κόστος για κάθε μέτρο.
0: Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει η προκαταβολή φόρου.
1: Στη συνέχεια των φοροελαφρύνσεων που έχουμε προβεί, να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα ναι, και η προκαταβολή φόρου είναι
0: από
1: τους φορολογικούς συντελεστές που εξετάζουμε να μειώσουμε περαιτέρω.
0: Σας είπα δύο ζητήματα. Το ένα είναι για τις ΙΚΕ που οπωσδήποτε είναι απαράδεκτο αυτό να πουλάω εγώ την επιχείρησή μου και να πρέπει εγώ να πληρώσω. Και δεύτερον είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα με την πολιτική που ακολουθείτε από την εφορία, ότι δηλαδή εγώ πλήρωσα κανονικά τον απαταιώνα, ο απαταιώνας ήταν απαταιώνας, πρέπει να πληρώσω εγώ τα σπασμένα. Δεν γίνεται, πρέπει να το καταλάβετε πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
1: Σα το λέω λιανά.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να βάλω στο μυαλό του Πιερακάκη τσιπάκι για να το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει και αυτό. Θέλει να γίνει και αρχηγό. Μα εντάξει τώρα.
1: Εντάξει τώρα, αυτά που λέτε.
0: Όχι, δικά μου είναι, μην ασχολείστε εσεί. Αφήστε με πέρα.
1: Νομίζω ότι.
0: Να λέω τι απόψει.
1: Αυτά όλα που λέτε είναι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνετε για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Μου τα λέει ο κόσμος, δεν τα είναι δικά μου. Δεν...
1: Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε μια χώρα που από το 1980 και μετά, λόγω των αποφάσεων των κυβερνήσεων με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις από το δικό μας πολιτικό χώρο, ζούσε πάνω από τις δυνάμεις του, δανεικά τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι έκανε η Ελλάδα από το 80 και μετά, είστε και από την Πάτρα, έχω και εγώ την ίδια καταγωγή, άρα ξέρουμε και μια μεγαλύτερη γνώση αυτού που λέμε. Η Ελλάδα από το 80 και μετά έδινε κυβερνήσεις παραπάνω, χωρίς να ξέρουν από πού θα βγει ο λογαριασμός.
0: Και οι δικές σας
1: κυβερνήσεις. Έχει μια κυβέρνηση η οποία σε μια δύσκολη περίοδο πολέμων και ακρίβειας, πρώτα βρίσκει τα λεφτά και στη συνέχεια μειώνει τους φόρους. Συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι φόροι. Συμφωνώ ότι πρέπει να αρθούν κι άλλες αδικίες.
0: Όχι, αυτά που σας είπα είναι συγκεκριμένα αυτά... ζητήματα που λύνονται σε ένα δευτερόλεπτο και θα απαλλαγούν από αυτές τις ιστορίες εκατοντάδες μεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό, αν δεν το καταλάβει ο Πυρακάκης, αυτός είναι τώρα υπουργός οικονομικών. Εντάξει, μπορεί να ήταν ο Βούδας, δεν έχει σημασία. Αυτός είναι. Αν δεν το καταλάβει, θα έχετε πρόβλημα. Και στη Θεσσαλονίκη θα πάνε χαμένα όσα. Ακούστε και τον Γέρο που μιλάει.
1: Όλα αυτά θα μεταφερθούν. Να σας απαντήσω εγώ για λογαριασμό ενός υπουργείου, αν θα πάρει μια απόφαση ή όχι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πώς δεν μπορείτε να το κάνετε, κυβερνητικός εκπρόσωπος είσαστε. Τι είσαστε, δηλαδή.
1: Σας
0: έχει πει ο Μητσοτάκης για να. Μου λέει εμένα ότι τι ωραία πάνε όλα. Έτσι έκανε και ο Ρουσόπουλος παλιά.
1: Μόνο αυτό δεν σας είπα σήμερα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όχι, εντάξει.
1: Να κάνουμε
0: εντάξει,
1: κι άλλα. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα που εντάξει. Αυτή τη στιγμή εντάξει. Δεν έχω ενημέρωση ότι
0: ωραία.
1: Έχει ληφθεί κάποια απόφαση να αλλάξει.
0: Ωραία, θα τα δούμε αναλυτικά και μετά.
1: Αν ληφθεί απόφαση να αλλάξει αυτό που μου λέτε, θα το πω.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει. Να τα πείτε και σε αυτούς, να τα ακούνε όμως.
1: Θα μεταφέρουμε όλα.
0: Οι χαρτογιακάδες. Θα σας τσεκάρω. Θα πάρω τον Πυρακάκη αύριο και θα του πω, σας είπε ο κύριε Υπουργέ, ο κύριος. Μαρινάκη, αυτά τα παράπονα. Να δω, θα τα πείτε. Αν και ξέρω ότι τα μεταφέρετε, ξέρω ότι τα λέτε. Ναι, τέλος πάντων. Στην Πάτρα πάτε καθόλου, έχει σημασία η ερώτηση.
1: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στην Πάτρα.
0: Αυτά κάνετε και έχουμε χάσει την πόλη. Λοιπόν, σας καταγγέλω γιατί δεν πάτε
1: στην Πάτρα. Λείπω 20 χρόνια από την Πάτρα, κύριε Χαζή.
0: 25 λείπω εγώ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δημοκρίτη, εκεί είμαι στην Αθήνα 15-16 χρόνια.
0: Και εγώ 25 λείπω, αλλά πάω καμιά φορά.
1: Εσείς πάντα ποιος είστε.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε μάθει τους γονείς σας και έρχονται στην Αθήνα, τους αναγκάζετε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να περάσετε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τάσος.

0: πετσέτες, μωρέ. Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα, αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης, καλό παιδί, εντάξει δεν λέω, παίζε και μπάσκετ, δεν ήταν και πολύ καλό στο μπάσκετ. Καλό, καλούλι ήταν.
1: Ναι.
0: Με το γιο μου παίζανε μαζί, ήταν συμμαθητές.
1: Ποιος ήταν καλύτερος?
0: Α, δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Να πάσε ψηλή κυρία.
0: Και οι δύο ψηλοί, καληνύχτα. Λοιπόν, μπάστος, τέλος πάντων. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά που μας είπε είναι ατμός. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα.
3: Ατμός.
2: Και διαλύονται.
3: Έτσι.
2: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο, άμμομοι ενωδώ, αλληλούια. Θα πεθάνεις κι εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις.
3: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
2: Χτυπήσεις δεν χτυπήσεις, κουνηθείς δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα. Ναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, γκέλμπουρντα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και πάνω ερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η Έλσα Ψαρίδη είναι μαζί μας. Έλσα, πες μας τι γίνεται με τα μηνύματα που στερνούν οι ακροατέ.
6: Σήμερα έχει πολλές καλημέρες, καλή σεζόν, μας
0: χρόνια
6: λείψατε.
0: Πολλά στη Μαντάμ, ναι.
6: Χρόνια πολλά στην Αθηναίδα, φυσικά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
6: Ο Αλέξανδρος λέει καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή σεζόν και επισημαίνει τα αυγουστιάτικα αφού μιλάω, ήταν αριστουργήματα, λέει. Ο Αλέξανδρος παρακολουθεί.
1: Τους αρέσει όταν δεν λέμε πολιτικά θέματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μας. Να μας προβληματίσει.
0: Δεν μιλάω.
1: Ναι.
6: Αφού μιλάω.
0: Ναι, αφού μιλάς.
1: Αφού μιλάω. Του μπορείτε να το παρακολουθείτε το αφού μιλάω.
0: Είναι στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Στο
1: έρχονται
0: TikTok, μπορείτε.
1: Και νέα επεισόδια.
6: Ετοιμάζονται.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: νέα
1: τώρα
0: επεισόδιο.
1: Στη διαδικασία. Ναι.
0: Είμαστε, ναι, έχουμε ήδη ένα γράψει επεισόδιο. Μας πήγανε Έλσα να γράψουμε το επεισόδιο.
6: Ναι.
0: Σε εκεί που στο ελληνικό που λέει
1: δουαξί, στο experience park
0: και είναι ένα οικόπεδο, δεν έχει τίποτα. Το experience park του ελληνικό είναι η Σαχάρα.
1: Ερχόντουσαν κάτι μπαμπάδες με παιδάκια, ναι, να το πω, ναι. Γιατί όχι μαμάδες, μπαμπάδες, γιατί μπαμπάς την πατάει, καταλαβες. Τον έβλεπες, έβγαζε τα καροτσάκια, έβγαζε, πήγαινε.
0: Ναι.
1: Ξερενόταν το παιδί. Τον έβλεπες με το αποκάδικα, αλλά το γυρνούσε. Το παιδάκι με τη γλώσσα έξω. Έμπαινε στα αυτοκίνητα.
0: Ήταν ντάζλα ήλιος. Είχε ένα παλιό δέντρο της συμφοράς μαδοκοπημένο από τα πουλιά και μας βάζουν από κάτω να κάνουμε την εγγραφή. Κάνουμε την
1: στο
0: εγγραφή.
1: Πάρκινγκ, ναι.
0: Μου τη βάλανε εμένα, με βάλανε στον ήλιο. Εμένα. Η Μαντάμ και ο Δημήτρης Τάκης ήταν στο νήσιο. Εγώ την πλήρωσα γιατί.
1: Γιατί είχαμε πάει πρώτοι.
0: Είχαμε πάει πιο νωρίς.
1: Πιάσανε πιάσει το μοναδικό δέντρο.
0: Ήδη το μοναδικό δέντρο, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και λέω το experience που είναι.
1: Το experience είναι αυτό.
0: Δηλαδή, παιδιά,
1: είναι experience.
6: Είναι η εμπειρία.
1: Δεν ήταν experience αυτό.
0: Ήταν. Πιο κάτω είχε τα γραφεία, λέει, η εταιρεία που κάνει αυτό το έσχος εκεί.
1: Δεν σ' αρέσει ο πύργος.
0: Δεν σε αρέσει με τη μοιάζει, αλλά είσαι κοπέλα.
6: Είναι η ερώτηση παγίδα αυτή.
0: Εντάξει,
6: είναι έτοιμο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή σου λέω.
1: Ορθώνεται.
0: Αφού σου λέω. Ήτανε. Παιδιά, δεν μπορεί να φανταστείτε τι πέρασα. Ντάλα ήλιο.
6: Ούτε καπέλο, τίποτα έτσι πήγε εσύ.
0: Μα δεν ήξερα, αφού λέει εξήγηση.
1: Πάρκ.
0: Λέω στο πάρκο, θα έχει την τριβάνια. Εντάξει, έχουν μια ζωγραφιά. Ένα μακέτο. Που είναι ένα πάρκο θεϊκό. Και λέω που πάω,
1: θα γίνει, μεγάλο. Θα γίνει, όχι τώρα για να είμαστε δίκαιοι. Θα γίνει.
0: Ποιο μουσαμάδε, ρε. Καλά να ήταν μουσαμάδε, θα έλεγε τα χρυσά. Θα βρίσκε να κουμπιάσει.
1: Όχι, όχι, εγώ θέλω να είμαι σωστή. Θα γίνει σαν το Hyde Park. Στο Hyde Park φυτεύανε δέντρα πριν από 250 χρόνια. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Α, σε 250 χρόνια εγώ θα πάω να γράψω.
1: Θα γίνει.
0: Μα κάνει πλάκα τώρα.
1: Θα γίνει, ρε παιδί μου, θα μεγαλώσουν τα πλατάνια, τα κέντρη, δεν ξέρω τι άλλο θα έχει.
0: Έκανε όταν στον Αστερίξ γυρίστηκε η ταινία ο Αστερίξ με την Κλεοπάτρα εκεί και τα λοιπά. Όταν φτιάχνανε το παλάτι του Κέσσαρα, δεν είχε φυτά. Και πάει ο Δρουίδης εκεί με κάτι σπόρους, μπαπ, και ανεβαίνανε γρήγορα αυτά.
1: Μαγικά, μαγικά. Είδες που υπάρχει μέθοδος.
0: Ναι, εντάξει, θα τώρα δεν ζει αυτός, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι πήγα στην Ξεραΐλα στο Experience. Τι Experience ήταν αυτή, παιδιά, μπορεί να φανταστείτε.
6: Τεράστια.
0: Μουσκίδια ο κύριος Τάκης.
6: Έτσι μπλούζες άλλαξα.
0: Για συνέχιση.
6: Ο Φώτης από τις Σέρες επίσης στέλνει τις ευχές του για καλή χρονιά με υγεία.
0: Από τις Σέρες, ναι, ωραίες οι Σέρες, δεν έχω πάει.
6: Α, αλλά είναι ωραίες.
0: Δεν έχει τύχει να πάω στις ή έχω πάει, δεν το θυμάμαι.
6: Με τόσες Σέρες στον Αλφα Τάκη. Πώς
0: ναι,
6: το...
0: Δεν έχω
6: Λαζάρου,
0: ναι.
6: Νικόλτσου.
0: Είναι Σέρες αυτές.
6: Μόνο που θα τις δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι σερές.
0: Ναι.
6: Κάτω από ένα 85 καμία. Φτάνει. Ναι. Τελειώσαμε.
0: Σωστό.
6: Σερές όλες.
0: Δηλαδή και η Αφρέδα σερέα.
6: Άμα ψάξω κι άλλες.
1: Όχι, δεν είμαι ένα 82.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη. Για λέγε,
6: εμένα δεν τον παίρνει στην κουβέντα. Όχι. Ναι.
0: Για λέγε, εσύ όχι.
6: Όχι.
0: Εσύ, εγώ πιο...
6: απαλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει ότι για τις τιμές των καυσίμων ότι θεωρεί ότι ακούει ψέματα. Ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ότι δεν λένε ότι οι χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία και πολλές άλλες δεν έχουν διόδια και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα συμπεραίνει ότι έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα, διότι πρέπει να προσθέσουμε στα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου τα διόδια.
0: Εγώ που έχω πάει στην Ευρώπη, διόδια έχουν.
6: Ναι. Ο Αντώνης δεν ξέρω πώς το εξυπηρεάνει αυτό.
0: Και στην Ελβετία, για να καταλάβετε. Επρόκειτο να φτιάξουν μια γέφυρα η οποία θα μείωνε το χρόνο από το ένα μέρος στο άλλο, γιατί θα είναι με δρόμο και πήγαινε γύρω γύρω, ας πούμε, θα μείωνε το χρόνο κατά πολύ και κάνανε δημοψήφισμα.
1: Έτσι κάνουν αυτή συνεχώς.
0: Εάν κάνουμε, λέει, τη γέφυρα, θα αναγκαστείτε να πληρώσετε τόσο τις 100 παραπάνω διόδια. Παραπάνω, γιατί πληρώνανε.
6: Ναι.
0: Θέλετε να κάνουμε τη γέφυρα να πηγαίνετε πιο γρήγορα στη δουλειά? Είπανε ναι. Και το κάνανε και πληρώσανε. Δεν υπάρχει χώρα που να μην. Δεν ξέρω στη Σουηδία δεν υπάρχουν διόδια, δεν το ήξερα αυτό. Δεν είναι.
1: Αν είναι η φόρη απίστευτα υψηλή, μπορεί και να αντέχει να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν διόδια.
6: Λοιπόν, ο Μικάπα λέει, αναρωτιέται γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα από ενίκεια για τη μείωση του τεκμηρίου. Ερώτημα. Και επίσης ο Γιάννης εύχεται καλή σεζόν, καλό ξεκίνημα από τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
0: Εδώ στέλνει η Ελένη ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα και καλή επάνωδο. Ήμουν από αυτούς που Αύγουστος με βρήκε στην Αθήνα. Φωτογραφίες που στέλνει, λέει, δείχνουν τους δρόμους άδειους που φανερώνουν την κατάδεια του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας. Καμία διαγράμμιση πουθενά. Διαβάσεις, λεωφορείο-δρολόιδες κλπ. Τίποτα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάδεια που αφορά τη δική μας ασφάλεια καθημερινά νιώθουν υπερήφανοι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι γελοί. Επιεικώς γελοί. Θα βλέπει την Εθναίδα τις φωτογραφίες.
1: Δεν υπάρχει καμία.
0: Έχουν σβηστεί και οι.
1: Και ο Αύγουστος είναι μια καλή περίοδος για να το κάνεις αυτά τα έργα, έτσι. Για να πας όταν είναι άδεια η πόλη, να κάνεις όλα αυτά που πρέπει να είναι.
0: Έχουν σβηστεί οι διαγραμμίσεις και είναι πολύ χρήσιμες στην οδήγηση. Οι διαγραμμίσεις σε καθοδηγούν στον δρόμο.
1: Ειδικά στην Πανεπιστημίου, που δεν ξέρεις τι μπερδεύεσαι, μπερδεύεσαι δηλαδή, πάντα. Πρέπει να υπάρχουν.
0: Πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι η περιφέρεια. Ποιος είναι αρμόδιος?
6: Η περιφέρεια νομίζω έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης για την υλοποίηση.
0: Ναι.
1: Και γιατί ξεφτίζουν αυτές οι γραμμές που σε άλλα οδοστρώματα σε όλο τον κόσμο παραμένουν για χρόνια και είναι εκεί, τόσο να τις συντηρούν. Εδώ δεν υπάρχει συντήρηση των διαγραμμίσεων.
6: Άμα πρέπει να κάνεις ανάθεση και μετά.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες. Αν μας ακούει κάποιος αρμόδιος, να του τις στείλουμε.
0: Νομίζω ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου τις κάνουν, δεν τα αναθέτουν σε εργολάβο, νομίζω.
6: Αν εμπλέκεται η περιφέρεια, δεν μπορεί να έχει δικό τη.
1: Εμείς έχουμε τις φωτογραφίες.
6: Δεν έχει.
1: Πάντως, αν θέλουμε να τις στείλουμε.
0: Εμείς όμως θα το ψάξουμε αυτό.
6: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε πώς.
0: Να το ψάξουμε.
6: Πώς πάει ο δρόμος αυτός. Και φτάνουμε σε αυτές τις ξεχασμένες διαγραμμίσεις που δεν φαίνονται. Που είναι αχνές. Στην καλύτερη
0: λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να μερικά πράγματα που είναι καθημερινά και θα μου πεις εύκολο δεν είναι τίποτα, αλλά όταν έρχεσαι και υπόσχεσαι πράγματα και θες να κυβερνήσεις τη χώρα, είτε θες να διοικήσεις όπως είναι ένας δήμαρχος, όπως είναι ένας περιφερειάρχης. Έχει περιφερειάρχη γιατική, έχει.
6: Έχει ψηφίσει την
1: παιδί μου.
0: Ποιος είναι ο.
1: Ξέρεις.
0: Ο Πατούλης, ποιος είναι.
6: Όχι, αυτός ήταν παλιά. Αυτή ήταν παλιά, είναι ο Χαρδαλιάς.
0: Ποιος είναι ο Χαρδαλιάς.
1: Ο Χαρδαλιάς, παιδί μου.
0: Που ήταν εκείνος εκεί.
1: Δυναμικός.
0: Εκεί ο.
1: Δυναμικός.
0: Ωρε μάγκα. Ωρε μάγκα, ειδικός ποντικός είναι αυτός. Ειδικός ποντικός. Α, του δώσουμε το βραβείο, κυρία Ανέγκα. Ειδικό βραβείο, ειδικός ποντικός. Βέβαια, πού είναι αυτός. Δεν τον έχω δει καθόλου. Για δώσε βραβείο.
7: Ειδικός ποντικός.
8: Βραβείο ειδικού ποντικού.
7: Ποντικού.

0: Ειδικός φωνικός. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Να πάμε. Όχι, δεν είναι ακόμα για ειδήσεις. Τι είναι αυτό που χτυπάει ρε Τάση? Τα κινητά σου παίρνουν οι θαυμάστριες.
1: Τα είναι του καλοκαιριού.
0: Στις 10 ξύπναγες.
2: Κοντά σου, με ξυπνητήρι.
3: Και με ξυπνητήρι, το καλοκαίρι.
0: Και με ξυπνητήρι. Λέει αυτή η Έρμη Ευρυπίδου ήταν τόσους μήνες κλειστή και δεν έριξαν μια φλούδα άσφαλτο. Είναι άθλια η Ευρυπίδου. Ηλίας, λέει.
3: Έχει δίκιο ο Ηλίας.
0: Έχει περάσει.
3: Είναι πολύ κεντρικός δρόμος.
0: Ναι, είναι, όντως είναι.
3: Και όμως και εμπορικός δρόμος. Όχι ένας δρόμος. Ο οποίος είναι πολύ προβληματικός. Και πάρα πολλοί δρόμοι, όχι μόνο στο κέντρο. Δηλαδή σε κάθε γειτονιά θα δεις πολύ μπαλωμένους δρόμους με ξαμαρά και αυτοσχέδια που λέμε.
0: Έχω μιλήσει γι' αυτό.
3: Έχεις τα σφραγίσματα που λέγαμε.
0: Όχι, τώρα οι δρόμοι έτσι όπως. Παλιά ήταν σου πέφτει το σφράγισμα. Ναι. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα αν έχεις πέτρα στον εφρό, πέφτει πέτρα.
3: Μην φτιάξουμε τίποτα τότε, γιατί μην γλιτώσουμε τα χειρουργία.
0: Γλιτώσουμε τα χειρουργία. Έτσι, αν έχει τη χολή, πέφτουν αυτά.
2: Είναι
0: με
2: μια
0: τιμία.
2: Μέθοδος.
0: Κοίταξε, είναι η μέθοδος που κάνει και το Υπουργείο ο Παπαθανάσης, ναι. Ο οποίος λέει στο, πώς το λένε, αυτά που πήραμε τα λεφτά από την Ευρώπη.
3: Το ταμείο.
0: Ναι, ναι. Δεν κάναμε επενδύσεις του Λενιάνη. Πώς δεν κάναμε, λέει, αφού τα διαθέσαμε τα λεφτά για να κάνετε εξετάσεις του προστάτη. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη σε μια χώρα. Δεν είναι, γιατί εξετάσεις του προστάτη γίνεται και με μια μέθοδο η οποία αποφεύγεται.
2: Έλα,
0: συνήθως.
2: Μην την πεις τώρα.
0: Αποφεύγεται συνήθως. Δεν τη λέω. Μα την ξέρει.
2: Είναι φυσική πάντως. Δεν έχει. Δεν χρειάζεται τεχνολογία.
0: Ναι. Όχι, το είναι μια μέθοδος και εξάρτησε τι γιατρό θα πέσει. Τη μήκος έχει το δάχτυλο. Αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Δεν μπορώ πρώτη μέρα στη δουλειά.
0: Ναι. Παιδί μου, είναι γεγονότα αυτά. Μην κάνετε έτσι, μωρέ.
3: Άκου τον ειδικό, ξέρει.
0: Ξέρω, έχω περάσει εξετάσεις για τον προστάτη.
3: Την έχεις κάνει έτσι αυτή την εξέταση?
0: Βεβαίως. Πάω συνέχεια. Γελάνε, εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
3: Ωραίο.
0: Λοιπόν, ο Κώστας ο Μανουσάκης έχει στείλει ένα μήνυμα. Το διαβάζεις έτσι εκεί εσύ?
3: Όχι, αλλά θα φροντίσω.
2: Λοιπόν, μας γράφει: υπεύθυνοι για τη διαγράμμιση των οδών, οριζόντια σήμανση, είναι οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του εκάστοτε οδικού δικτύου. Η αρμοδιότητα αυτή χωρίζεται ανάλογα με το είδος και την τοποθεσία του δρόμου. Οι Δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το δημοτικό οδικό δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τους δρόμους εντός των αστικών και κοινοτικών του σωρίων, τις διαβάσεις πεζών, τις τοπικές οδούς, καθώς και τις σημάνσεις στάθμευσης. Οι περιφέρειες τώρα έχουν την ευθύνη για το επαρχιακό και περιφερειακό οδικό δίκτυο, η διευθύνση τεχνικών έργων κάθε περιφέρειας προκυρήσουν τους σχετικούς διαγωνισμούς για τη διαγράμμιση των δρόμων που συνδέουν χωριά και πόλεις εντός της επικράτειάς τους. Αν έχετε καταλάβει ποιος έχει τι.
3: Είναι αυτό που λέμε, κουράστηκα.
2: Γράψτε μας. Ναι, το Υπουργείο Υποδομών τώρα και Μεταφορών είναι αρμόδιο για το εθνικό οδικό δίκτυο, μεγάλες εθνικές οδούς και τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Ιδιωτικές εταιρείες παραχωρησιούχοι για τους μεγάλους κλειστούς αυτοκινητόδρομους με διόδια, παραδείγματος χάρη. Και οδός, νέα οδός, κεντρική οδός. Αυτά έχουν τα δικά τους. Ναι. Την ευθύνη της διαγράμμισης και τη συνολική συντήρηση την έχουν οι εταιρείες της διαχείρισης.
0: Κάνουν συντήρηση όμως στον δρόμο.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι.
0: Όχι, κάνουν. Είδα εγώ, ας πούμε, που σταματάνε, κάνουν.
3: Καλώς συντηρημένοι. Και οι διαγραμμίσεις είναι φωσφοριζέ που λέμε τη νύχτα.
0: Μερικές φορές είναι υπερβολική, δηλαδή.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στην κριτική της αντιπολίτευσης που ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις, όπως το Fuel Pass για τη βενζίνη, το οποίο χαρακτήρισε στοχευμένο μέτρο, και την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο. Σημείωσε ότι όποιος προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να μας πει πού θα βρεθούν τα χρήματα που θα λείψουν από το κράτος. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, σε επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βρέφος 8 μηνών μέσα σε βαλίτσα εντόπισαν αστυνομικοί σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε ενοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί και το έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας, 12 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν στο Παίδων για φύλαξη. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, με την οποία η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Το κόστος παραγωγής και εγκατάστασης της ασπίδας του Αχιλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον διεθνή χώρο, σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατηγού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν βλέπει κανέναν λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου ΣΟΚΑ. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε, κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.

0: Έτσι θα κράξω τον περιφερειάρχη. Για πάμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Για τα όρια ταχύτητα.
0: Για τα όρια ταχύτητα. Ρε εσύ, Ντίνα, μήπως δω και τον αρμοϋπουργό των δημοσίων έργων, πώς λέγεται. Για μίλα με τον Βλόγια που είναι ειδικός επί το δημοσίο. Βγαίνει, εντάξει, να μας πει γιατί δεν κάνουν διαγραμμή στο Υπουργείο και γιατί έχουν κάνει αυτή το έσχος. Λοιπόν, πας με 130.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά στη στροφή σου λέει 70, 30.
1: Αυτό.
2: Ναι.
0: Κάτσε ρε μεγάλε, πώς θα πάω από 130-25. Είναι πρακτικό το μέτρο. Το μέτρο ή κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Είναι πολύ προβληματικό αυτό. Δεν... Είναι βέρτιγκο για τους οδηγούς πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις μόνιμο στόλο στους
0: σε μια μεγάλη εθνική οδό όπως είναι Αθήνα Πάτρα ή Αθήνα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα Γιάννενα.
1: Όπως στην Εγνατία με 80.
0: Δεν μπορεί να πας.
1: Πώς θα πας.
2: Παιδιά, και το 30 σε μερικές περιοχές είναι προβληματικό.
0: Ναι.
2: Το 30. Εγώ είμαι υπέρ του να μην είναι υψηλά τα όρια.
0: Όχι, ούτε εγώ θέλω.
2: Αλλά είχα την κόρη μου και φαίνεται. Ξέρεις, με στο αυτοκίνητο που σου δείχνει ποιο είναι το όριο, μου λέει δεν πας καλά. 30 λέει εδώ. Τη λέω κάτσα, πάω με 30. Πάω με 30, μου λέει όχι, έχεις δίκιο, δεν γίνεται. Εντάξει, δηλαδή τώρα λέμε για δρόμους. Ναι, δεν. Μέσα στις γειτονιές συμφωνώ, ναι, κανένα πρόβλημα, να μην πατήσει κανένα παιδί, εντάξει, οκ, αλλά δεν μπορείς παντού. Έτσι, πρέπει να εκλογικευτεί λιγάκι.
0: Ναι. Ναι. Πάντως υπάρχει, είναι θέμα γενικότερο, δηλαδή πρέπει να αυξήσουν σε κάποιες περιπτώσεις το όριο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να πας, πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σε μια τεράστια ευθεία, 130, ρε μεγάλε, δεν γίνεται. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η τεχνολογία με τα αυτοκίνητα. Θα καεί η μηχανή, δεν
1: αυτό,
0: πάει.
1: Αυτό.
0: Πώς θα γίνει τώρα. Βεβαίως, γιατί, πρόσεξε.
2: Ναι.
0: Κάτσε και γράψε αυτό. Λες να πεις 150. 150 είναι ένας 140, 150 είναι ένας καλός μέσος όρος για να πάει ένα αυτοκίνητο ταξίδι. Άμα πάει με 200, πάρ' το δίπλωμα, το αυτοκίνητο και τον ίδιο να στείλει τον στην καλέρα να κουκουλατήσει.
2: Δεν γίνεται, δεν μπορείς να οδηγήσεις.
1: Και το αντίστοιχο. Με αυτούς που μου πηγαίνουν πάρα πολύ αργά, εκνευριστικά αργά, επικίνδυνα αργά, με αυτούς που έχουν δικό τους όριο ταχύτητας, χαμηλό. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις σε μεγάλες εθνικές οδικές αρτηρίες με 40 και με 50 χιλιόμετρα και να είσαι και στην αριστερή λωρίδα.
2: Μεγάλα οχήματα. Όχι καθόλου. Μεγάλα οχήματα που κάνουν του κεφαλιού τους και οδηγούν λες και είναι γιο ταχύ.
1: Εντάξει, τώρα εδώ είναι.
2: Άλλοι που κολλάνε και δεν κρατάνε τις αποστάσεις. Ναι. Τραγικό, παιδιά. Είναι το πιο επικίνδυνο
0: ναι,
2: πράγμα.
0: Άλλο αυτό. Ναι, έρχεται πίσω, κολλάει πίσω, σου πάει. Είναι το όριο ταχύτητας αυτό που είναι. Okay. Ναι. Αυτό είναι όμως. Ναι. Και έρχεται η κολλάει πίσω να βοσβήνει τα φώτα.
2: Για να πάει πού?
0: Πλακώθηκα με έναν μια φορά στον δρόμο. Σταμάτησα. Λέω τι κάνει, ρε μεγάλε. 130 λέει. Δεν πλάκα μα κάνει, μου λέει πάμε 130 να μου και αυτά να μου. Λάραζα μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι όμως περιεργοί τύποι οι οποίοι πάνε πολύ αργά. Όπως είπα, είναι εξίσου επικίνδυνοι.
1: Αυτό.
0: Είναι εξίσου επικίνδυνοι. Δηλαδή τώρα η γριά όταν έχει άνοια, παραδείγματο χάρη πάρα αυτή την κυρία τώρα σου πω.
3: Δεν μου λες, Σταθανόλα μου. Από πότε είσαι να καθαρίσει το δωμάτιό σου? Καταρχάς, σήμερα χρειάστηκα GPS από το χαμόπηγενετική μέσα για να βρω την μπαλκονόπορτα, να ανοίξω λίγο να πάρω αέρα. Αν ήταν βρώμικο, μόνο δεντρουγαλιά δεν έβγαλα κάτω από το κρεβάτι. Τράβα μέσα και από εδώ και στο εξής θα ντόεις λαμπίκο. Ακούς, λαμπίκο. Τι θέλεις, Βασίλ, τι φωνάζεις? Πού είναι η μάνας? Έξω να βγει η γριά. Έχει μισή ώρα, μιλάει στο σκυλί της Γιουργόλας δίπλα. Τι λένε? Πόσο έκλεισε ο δείκτης Down Jones στο χρηματιστήριο σήμερα? Το γεγονός ότι η μάνας μιλάει μισή ώρα με τους κλείδες ή πράζ, για το αντικείμενο της συζήτησης έχεις απορία? Ωραία γλέντια εδώ μέσα, ωραία γλέντια.
0: Λοιπόν, μιλάει με το σκυλί γριά.
2: Για το χρηματιστήριο.
0: Ναι, ναι, για το χρηματιστήριο. Και αυτή μπορεί να οδηγεί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το επιλέξαμε.
1: Και να ψηφίζει επίσης, να το πω και
2: αυτό.
1: Και να ψηφίζει.
0: Και να ψηφίζει, ας το πάει στο διάλογο. Αυτό είναι ένα θέμα. Άμα πεις και τίποτα.
1: Μην το πιάσουμε Δευτέρα αυτό.
0: Καλώς ήρθατε, καλές εκπομπές. Στην περιφερειακή μητού το όριο είναι 50 ελαιός. Ναι, τι
2: γίνεται, παιδιά, δεν υπάρχει τρόπος.
0: Για την Εγνατία, γιατί πληρώνουμε κανονικά με αυξήσει τα διόδια εδώ και ένα χρόνο? Έχει μια λωρίδα και πάμε με 40. Το πρόβλημα είναι ότι τα όρια ταχύτητας αλλάζουν κάθε λίγο, ειδικά στην εθνική οδό. Όχι, αλλάζουν, είναι εισπρακτικό, δεν είναι το. Λόρδι είναι το σήμα, δεν λέω. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Το σήμα της εκπομπής είναι Vikings, όντως, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω από πού και τι. Δεν μπορώ. Είναι δικό μας αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάσο? Γιατί αυτή η χρονιά έτσι προσδιορίζεται. Έχει κράξει μου πολύ προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει κράξει μου. Λοιπόν, κυρία Άλλη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε αργότερα μαζί. Ό,τι μηνύματα έχεις, τα μαζεύεις, τα φέρνεις, τα διαβάζουμε. Κύριος, έχει έρθει ο κύριος. Πίσω μου σε έχουν σαν είναι. Ναι, ναι, το.
2: Κάπου να του κάνουμε ένα σήμα πρέπει να το κάνουμε. Το Αντώνιο Πούλο.
0: Ναι, του εσύ που τα έχει. Ελάτε, κύριε. Κύριο Αντώνη Αντωνόπουλο, είναι εξέχουσα προσωπικότητα του πολιτικού ρεπορτάζ. Επί σειρά ετών ασχολείται με αυτά τα ζητήματα.
4: Καλημέρα. Ναι. Καλή αρχή.
0: Έχει πάρει κανένα 7 κιλά που ήρθε.
4: Γυρίσατε. Γυρίσατε.
0: Όχι.
4: Γυρίσατε.
0: Ναι, έχει πάρει κανένα 7 κιλά. Καλά είναι. Πήγε και χλαπάκια στα αγγλικά που φέρε η Αθηναίδα.
4: Έξω. Όχι ακόμα. Αθηναίδα μου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όχι
2: ευχαριστώ.
4: Ακόμα. Ήθελα να στείλω μήνυμα να μου κρατήσετε.
2: Δεν έχουν αφήσει.
4: Έχουν αφήσει. Ναι.
2: Εντάξει,
4: αλλά από ό,τι είδα, τρώγεται και το κουτί.
2: Φέρνω καλά. Φέρνω καλά.
0: Φέρνει καλά.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι. Να πάμε να μας πεις τι γίνεται στο Πασόκ. Έχει υπάρχει.
4: Το Πασόκ έρχεται. Το Πασόκ έρχεται.
0: Τι ώρα?
4: Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Ερχόμαστε που λέει. Έχουν κάνει απόβαση, ετοιμάζουν απόβαση στην Κρήτη.
0: Πες τα μου.
4: Αυτά είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχουν κλιμάκια, σαρώνουν όλη την Κρήτη.
0: Σκοπίζουν τους δρόμους.
4: Όλα.
0: Επειδή πεσαρώνουν γι' αυτό.
4: Δύο του μηνός θα έχει τραπέζι του Νόα Μπέτερ ο Ανδρουλάκης στους βουλευτές στο ψυχρό Λασιθίου. Γιατί όμως, γιατί στις 3 του Σεπτέμβρη δεν θα γίνανε στους Μπαξέδες, θα κάνουν τη μεγάλη εκδήλωση στην Επετειακή στο Ηράκλειο. Εκεί θα γίνει.
0: Θα γιορτάσουν τι?
4: Τα 52 χρόνια του Πασόκ.
0: Υπάρχει λόγος.
4: Αμέ. Αμέ. Το θέμα είναι, λόγος υπάρχει. Το θέμα είναι να τον αναλύσουν αυτό το λόγο μεταξύ τους.
0: Όχι, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και τις εποχές. Εγώ σήμερα γράφω στον Ιππόστη γιατί βγήκε ένας εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά και έλεγε ότι ο Μητσοτάκης λέει έχει αλλιώσει τη Νέα Δημοκρατία. Και απαντάω με αυτό το άρθρο και λέω ότι αν τα κόμματα δεν αλλάζουν, πάνε χαμένα. Δεν γίνεται.
4: Μα αυτό είναι
2: ίσο. Θα συνεχίσει τα σκέτσο Σαμαράς. Τα θυμάσαι αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία το σκέτς που είχε κάνει με έναν συνάδελφό του.
0: Φοράγανε και το ίδιο που κάμισο.
4: Με τον Νίκο.
2: Να πούμε
0: ναι,
2: ότι
0: να
2: θα, θέλαμε να δούμε και άλλα σκέτς. Μας άρεσε αυτός ο τρόπος.
0: Σας αρέσει τα σκέτς εσένα. Σε έξω πάλι για θέατρο.
2: Τρελαίνομαι. Ο κύριος Νηφούδης είναι στη γραμμή.
0: Ναι, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ονομάζεται Ελλάς. Καλημέρα.
4: Που εκνευρίζει το Πασόκ.
0: Γιατί ο Νηφούδης.
4: Τους εκνευρίζουν. Η Ελλάς του Τσίπρα εκνευρίζει, προκαλεί εκνευρισμό.
0: Στο Πασό. Ναι. Κύριε Νηφούδη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Άκουσα, αν το λέω σωστά, ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει είναι η έμεση φόρη. Το λέω καλά?
5: Ναι, ναι, πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ωραία. Θέλω να μου εξηγήσετε λοιπόν ποιους θεωρείτε έμεσους φόρους και τι θα τους κάνετε, πώς θα το διαχειριστείτε. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι κατά τη δική σας εκτίμηση, γιατί είναι βασικό κεντρικό σύνθημα δικό σας, ποιοι είναι αυτοί οι έμεσοι φόροι οι οποίοι φέρουν αλλαγές?
5: Κοιτάξτε, καταρχήν καταλαβαίνετε ότι το οικονομικό πρόγραμμα του Προέδρου, του κόμματος και του Αλέξη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, οπότε μου επιτρέπετε...
0: Τι να σας επιτρέψω.
2: Να μην πω μπορείτε.
0: Να όχι, μην μου πείτε πού θα πάνε, αλλά μου πείτε ποιους θεωρείτε τέλος πάντων έμεσους φόρους. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι?
5: Το ΦΠΑ είναι ο βασικός έμεσος φόρος που θεωρούμε ότι
0: ένας είναι
5: δείχνει...
0: αυτός. Άλλος, χρησιμοποιείται πληθυντικό αριθμό. Οι έμεσοι φόροι. Το ΦΠΑ το ξέρουμε.
5: Αυτή τη στιγμή μιλάμε από την αρχή νομίζω τόσο για το ΦΠΑ όσο και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Αυτά τα δύο.
5: Που θεωρούμε να σας εξηγήσω κιόλας.
0: Όλες εξηγήσατε. Θεωρώ...
5: Ναι, ότι δεδομένη της κατάστασης οικονομίας, τόσο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας, με το πληθωρισμό αλλά και με την αύξηση των τιμών, αυτά τα δύο έχουν αυξηθεί ανάλογα και τα έσοδα του κράτους έχουν αυξηθεί ανάλογα, που είναι κατευθείαν ζεστά χρηματάκια που έχουν φύγει από τον μέσο Έλληνα και έχουν πάει στα ταμεία του κράτους.
0: Τα ταμεία του κράτους είναι κάτι ξένο για εσάς?
5: Όχι, δεν είναι κάτι ξένο και φυσικά πρέπει να στηρίζουμε το κράτος μας.
0: Ναι, γιατί το κράτος αυτό ήταν χρεοκοπημένο πριν από λίγο καιρό. και δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει μια ισχυρή οικονομία για να μπορεί να δανείζεται. Γιατί ουσιαστικά ο δανεισμός προέρχεται, και το ξέρετε, επιχειρηματίας είστε, προέρχεται ο δανεισμός, μάλλον δίδεται ο δανεισμός σε αυτούς που είναι φερέγγιοι. Γιατί αν είσαι αφαιρέγγιος, δεν παίρνεις μία.
5: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά θεωρώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και απλά θα με επιτρέψετε να κάνω λίγο μια ανάλυση πολύ απλή. Όχι απλοϊκή, απλή, γιατί προέρχομαι από το ελεύθερο πόρο, όπως καλά το είπατε. Πρέπει να οι κυβερνήσεις, θεωρώ, να βρίσκουν την σωστή ισορροπία ανάμεσα στους φόρους, ώστε οι πολίτες να έχουν και να καταναλώσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά για ανεμπόριο εστίαση που βρίσκεται σε αδιέξοδο, βρίσκεται γιατί ο μέσος Έλληνας δεν έχει χρήματα να ξοδέψει. Γιατί δεν έχει χρήματα να ξοδέψει? Γιατί πας στο σούπερ μάρκετ και είναι πανάκριβο, βλέπετε το ΦΠΑ. Εγώ θα σας δώσω το παράδειγμα του Βρετανού Πρωθυπουργού, που εκλέχθηκε πριν μερικούς μήνες. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν κατήργηση του ΦΠΑ στο ρεύμα. Δηλαδή είναι μικρές πολιτικές.
0: Ένα λεπτό. Καταρχάς είναι σόλικο να συγκρίνουμε αυτή τη χώρα που είμαστε εμείς με τις ευρωπαϊκές. Και θα σας εξηγήσω γιατί σας το λέω και παρακαλώ το σχολείο σας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία, ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία που έχει απομυζήσει τον υδρότα και το αίμα χιλιάδων ανθρώπων στις αποικίες. Και έχει φτιάξει μια τεράστια οικονομία. Το ίδιο και οι Ισπανοί. Το ίδιο και οι Πορτογάλοι ήταν μέχρι πρόσφατα οι άνθρωποι που είχαν τη Βραζιλία ως αποικία. Το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και οι Ιταλοί. Όταν αυτοί καπεράσανε την αναγέννηση, κύριε Νιφούδη, εμείς ασχολιόμαστε με τον Μπαξής και τον Ρουσφέτη στην Ελλάδα. Μη μου συγκρίνετε λοιπόν την Αγγλία με την Ελλάδα, μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία έχει... Δεν πρέπει να τα συγκρίνετε καταρχήν, γιατί είναι μια εξόχως καπιταλιστική και υπεραλιστική χώρα αυτή. Πώς μου τη συγκρίνετε δηλαδή, με συγχωρείτε.
5: Να σας απαντήσω. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι μια ολόκληρη κουβέντα.
0: Αλλά είναι απλό αυτό.
2: Δεν συγκρίνονται οικονομίες.
0: Δεν συγκρίνονται οικονομίες. Δεν συγκρίνονται.
2: Είναι διαφορετική είναι, ιστορία είναι, και το παρελθόν.
0: Οι Βίκινγκς τα ίδια.
5: Εγώ συμφωνώ απόλυτα στο ένα σκέλος ότι πράγματι η Αγγλία έχει κάνει όλα αυτά που είπατε και έγινε μια μεγάλη χώρα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θεωρώ ότι οι Άγγλοι είναι στην ίδια κατάσταση με τους Έλληνες. Άρα το συγκρίνω το σήμερα.
0: Πώς το λέτε αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Μην το λέτε αυτό στον κόσμο.
5: Εγώ έχω την εμπειρία και διαστροφή.
0: Και εγώ την έχω.
5: Και
0: εγώ την έχω με την Αγγλία. Αλλά
2: κάθε μήνα την έχουμε, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι τέλος πάντων. Ο σύντροφος Αθηναίδας είναι καθηγητής στην Αγγλία και ξέρει.
5: Απλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία έχει τα δικά της ζητήματα μετά το Brexit, και οι άλλοι πρωθυπουργοί δεν το κάνανε. Βγήκε ένας πρωθυπουργός ο οποίος πιστεύει σε μια διαφορετική πολιτική, γιατί η πολιτική, ξέρετε, δεν είναι μία. Ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε πρόεδρος μπορεί να δημιουργεί το μείγμα πολιτικής φορολογικής.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
5: Ποιο θέλει να κάνει. Σε αυτή τη λογική το πήγαινα, ότι είναι θέμα πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης, πέρα στην έκθεση, το είχε πει ότι δεν είναι πολιτική του να μειώσει το ΦΠΑ. Γιατί έχει μια διαφορετική, πιο φιλελεύθερη
0: πολιτική. Ούτε του Τσίπρα ήταν. Με συγχωρείτε, εδώ έχετε ένα λάθος κάνει. Ούτε του κυρίου Τσίπρα ήταν. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, υπάρχει το σχετικό βίντεο, μπορείτε να το βρείτε, πάρα πολύ εύκολο. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι γίνεται πάντα, η αντιπολίτευση λέει μεγαλόστομα πράγματα. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία, εννοείται, όταν ήταν αντιπολίτευση. Έλεγε λοιπόν τότε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, να μειώσει το ΦΠΑ. Και ακούστε τι απάντησε ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
6: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλα αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς.
0: Αυτό έλεγε.
5: Ναι, αλλά κοιτάξτε,
0: όχι, κοιτάω πολύ προσεκτικά και ακούω επίσης προσεκτικά. Αυτό έλεγε και εγώ. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς προφανώς μπορεί να μην συμφωνείτε, δεν ξέρω.
5: Θα σας πω. Η πραγματικότητα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια άλλη οικονομική συγκυρία.
0: Μην το φέρετε. Δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Αυτό που λέτε συνέχεια ήταν μια άλλη συγκυρία. Βέβαια ήταν μια άλλη συγκυρία. Κάθε φορά είναι μια άλλη συγκυρία. Και τώρα είμαστε σε μια συγκυρία μια παγκόσμια ύφεση με μια Μέση Ανατολή να φλέγεται, με τα πετρέλαια να παίρνουν από μέρα σε μέρα πάνω. Πάντα οι συγκυρίες είναι διαφορετικές. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει.
5: Κύριε Χατζή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και γι' αυτό το λέμε αυτή τη στιγμή εμείς. Σε σχέση με το 2019, θα σας δώσω δύο βασικά προϊόντα. Το ψωμί έχει ανέβει 60%, το ελαιόλαδο έχει ανέβει 110%. Λόγω αυτής της αύξησης λέμε ότι και το ΦΠΑ έχει ανέβει δυσανάλογα. Γι' αυτό συζητάμε τη μείωση. Οπότε,
0: ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
5: Λόγω αυτής της ακρίβειας θα πρέπει να γίνει μια έμεση διανομή για να βοηθήσουμε τον μέσο πολίτη. Όχι ότι θα σωθεί σίγουρα με αυτά τα χρήματα, αλλά σίγουρα η οικογένεια θα βοηθηθεί για να βγάλει το μήνα λίγο καλύτερα.
0: Τι εννοείται να βγάλει το μήνα καλύτερα?
5: Να μπορεί να περάσουν τα χρήματά του να φτάνουν αυτό. Τι άλλο να εννοώ, πιο απλό πράγμα.
0: Ναι, δηλαδή.
5: Δηλαδή λίγο. Λέω ότι εκ των πραγμάτων, εμείς από την αρχή ανακοινώσαμε για παράδειγμα μια σταθερή τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα για το σπίτι. Κάποια χρήματα θα εξοικονομηθούν από εκεί. Μειώνοντας το ΦΠΑ, κάποια χρήματα θα εξοικονομηθούν από εκεί. Οπότε έτσι ενισχύουμε το εισόδημα της μέσης οικογένειας, ώστε να μπορεί να περάσει το μήνα. Νομίζω είναι απλά πράγματα.
2: Αντέχει το κράτος με μειωμένο ΦΠΑ, κύριε Νηφούδη? Ξέρετε τι ποσοστό από τα έσοδα προέρχονται από το ΦΠΑ του κράτους?
5: Δεν επιχειρώ να σας απαντήσω τα έσοδα που...
2: Εντάξει,
5: που,
2: περίπου.
5: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι συζητάμε τις τελευταίες εβδομάδες, για παράδειγμα, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, το οποίο εγώ, να σας πω την αλήθεια, εφόσον ένα κράτος ευημερεί, εφόσον οι πολίτες τους ευημερεί, προφανώς πρέπει να κοιτάξει και το μέλλον. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που δεν βλέπουμε σήμερα και αυτό που δεν βλέπει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι... Στο δρόμο, στην καθημερινότητα, πώς περνάει ο πολίτης. Αυτή είναι η διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε το γεγονός ότι βρίσκουμε τρόπο, ξέρετε, να παίρνουμε από το ΦΠΑ για να φτάνουν τα έσοδα του δημοσίου και μετά να δίνουμε 10 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, που γνωρίζουμε τις απευθείας αναθέσεις, ακόμα και όλα καθαρά να γίνουν και όλα σωστά να γίνουν, υπάρχει ένα ποσοστό διαφοράς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προτιμούσαμε να πάνε πίσω στους πολίτες για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα τους.
0: Το λάδι το Νοέμβριο του 2018 είχε 2,86. Σήμερα το λάδι, κάτσε μισό λεπτό να το βρω, έχει 3,5. Αυτή είναι η διαφορά. Να λάβετε υπόψη σας όμως και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αυξήσεις που έχουν προκύψει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη
5: σε αυτό που λέτε.
0: Δεύτερον, το λάδι, επειδή το αναφέρατε, δεν καθορίζεται η τιμή του στην Ελλάδα, καθορίζεται στην Ισπανία, όπου εκεί είναι το χρηματιστήριο του ελαιόλαδου στην Ευρώπη, να ξέρετε, κύριε Νηφούδη. Αυτά τα λέω γιατί έτσι είναι. Το θέμα να λέμε κάτι στον κόσμο, όπως για παράδειγμα λέτε, ας πούμε, για τα δηληστήρια. Ποια είναι η πρόταση που έχετε για τα δηληστήρια που υποστηρίζετε, το έχει πει ο κ. Τσίπρας πολλές φορές, για την υπέρογκα κέρδη τους. Ποια πρόταση έχετε γι' αυτό?
5: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων. Την Τετάρτη θα αναλύσει πολύ συγκεκριμένα όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία και από την Πέμπτη θα είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που προφανώς και απορίες θα δημιουργηθούν.
0: Δηλαδή δεν μπορείτε να μου πείτε, γιατί δεν μπορείτε, δεν έχετε θέση γι' αυτό? Βγαίνετε και τα λέτε στον κόσμο όμως. Λέτε θα κάνουμε στα δηληστήρια. Ναι. Εγώ θέλω να ξέρω γιατί οι τιμές στα δηληστήρια καθορίζονται από το διεθνή παράγοντα και όχι από κάθε κυβέρνηση, είτε του Τσίπρα, είτε του Μητσοτάκη, είτε του οποιοδήποτε πρωθυπουργού.
5: Ναι, αλλά αν θα φορολογήσει και πώς θα φορολογήσει τα μερίσματα, εξαρτάται από την κάθε κυβέρνηση. Πώς θα φορολογήσει τα υπερκέρδη.
0: Δεν λέω για τα μερίσματα, δεν λέω
5: των δηληστηρίων. Ναι, αλλά πώς θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεδομένη τη κατάσταση, όπως είπα, τη Μέση Ανατολή, είναι θέμα τη κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν είναι θέμα παγκόσμια κοινότητα. Τέλο πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αφού το λέτε έτσι, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι τα περισσότερα δηληστήρια έχουν κλείσει και υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο και κανένα δύο ακόμα. Με αποτέλεσμα προφανώ να έχουν κέρδη πολλά. Τέλο πάντων, εντάξει, αυτό είναι μια ιστορία που δεν είναι τη παρούση.
2: Να ρωτήσω τον κύριο Νηφούδη κάτι, επειδή μου άρεσε αυτό που είπε για τη διαφθορά. Ναι. Πόσο υπολογίζετε περίπου ότι είναι το κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν τέτοια νούμερα?
0: Υπάρχουν.
5: Ναι, όχι, δεν το λέω εγώ. Χαίρομαι που το ρωτάτε. Δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
5: Το λέω ότι σε κάθε απευθείας ανάθεση υπάρχει πιθανόν ένα 10%.
2: Πόσο είναι συνολικά? Πόσο είναι συνολικά?
5: Α, όχι, πόσο συνολικά στην Ελλάδα ή γενικά στον κόσμο?
0: Στην Ελλάδα. Τι δουλειά έχουμε
5: στην Ελλάδα? Εγώ σας είπα ότι όταν δίνουμε 10 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις,
0: συνολικά.
2: Πόσο υπολογίζεται το κόστος διαφθοράς, όχι από εμάς?
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι.
5: Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο είναι το κόστος διαφθοράς σε απόλυτες αξίες, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Υπολογίζεται, κύριε Νηφούδη.
5: Εγώ σας είπα, εγώ σας λέω
0: είναι,
5: απλά
0: εμείς
5: ότι...
0: το έχουμε μπροστά μας.
2: Λοιπόν, το κόστος της διαφθοράς προσεγγίζει στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις της Διεθνούς Διαφάνειας, έτσι, του Transparency International, στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
5: Στην Ευρώπη.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: 14 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα.
5: 14 δισεκατομμύρια, ναι.
2: Και όλους να τους πιάσετε, που σας το ευχόμαστε, το ευχόμαστε γενικότερα, δεν σωζόμαστε.
5: Εντάξει, παρόλα αυτά, όταν ο κόσμος ζορίζεται, πρέπει κάπως να δείξουμε το παράδειγμα ότι κυνηγάμε και το μαύρο χρήμα.
0: Ναι, αυτή, το είχε πει.
5: Να μην δίνουμε αυτή τη αναθέση.
0: Κοιτάξτε, επειδή.
2: Απλώς, ναι, εμάς μας αρέσουν αυτά που λέτε, αλλά σας λέω ότι είναι 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Ωραία, οι απευθείας αναθέσεις πόσα λεφτά είναι.
5: Είναι λίγα.
0: Όχι,
2: καθόλου. Είναι οι δημόσιες συμβάσεις και τα έργα σε αυτό το κόστος. Έτσι, πώς επισήμως υπολογίζεται, είναι το κόστος για το επιχειρήν, η γραφειοκρατία, παράνομες συναλλαγές και όλα αυτά, έτσι, και η διαφθορά μικρής κλίμακας. Φακελάκια, διάφορα τέτοια.
5: Ναι.
7: Οι απευθείας αναθέσεις, να σας πω κάτι,
0: πόσο
7: δεν είναι πάντα μίζες. Δεν είναι μίζες
0: όχι,
7: μόνο.
0: Βέβαια, όχι,
7: είναι, για, είναι μια λύση για να μπορέσει να παρακάμψει τα γρανάζια του δημοσίου, της γραφειοκρατίας, για να γίνει κάτι. Γιατί με τις τριπλές, τετραπλές υπογραφές δεν γίνεται τίποτα.
2: Αυτό
7: έτσι,
2: ας πούμε βλέπω εδώ πενταπλέ. Ότι έχει αποτιμηθεί στα 550 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Ακούστε κύριε Νηφούδη, κάποτε ο κύριος Κωνσταντακούστε με, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ο καπετάνιος που έφτιαξε το
2: Κώστα
0: Ναβαρίνο. Είχε πάει στον Κώστα Καραμαλή τότε που ήταν πρωθυπουργός και του λέει δεν μπορώ να βγάλω άκρη να πάρω τις άδειες. Ενώ ήταν όλα εντάξει, τα χαρτιά και τα λοιπά. Και τότε ο πρωθυπουργός παρέκαμψε τους πάντες, έβαλε ανθρώπους του, τρέξανε και τέλος πάντων πήρε τις άδειες να κάνει την επένδυση ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το κράτος. Ένα δεύτερο είναι, μου λέγει ο συγχωρεμένος ο Φλαμπουράρης, Τάκη, για να διοικηθεί το κράτος θέλει παράλληλο κράτος. Δεν γίνεται. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο να γίνει μια δουλειά. Είναι, δηλαδή είναι καρκίνωμα αυτό, καταλάβατε. Δεν αφορά μόνο μια κυβέρνηση, αφορά όλες τις κυβερνήσεις όλα τα χρόνια.
5: Συμφωνώ απόλυτα και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει πάρα πολλές φορές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, ασχολούμαι με το σχολείο. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αν δεν γίνουν αυτές οι μικρές υπευθύνσεις αναθέσεις. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί λύση και ακόμα και σε αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Όταν έχετε να κάνετε με ανθρώπους, δεν είναι εύκολο. Το ξέρετε αυτό. Είστε επιχειρηματίας, το έχετε ζήσει στο πετσί σας αυτό. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ζήσει στο πετσί σας καθυστερήσεις, να πάρετε μια άδεια, να κάνετε μια δουλειά.
7: Για να πάρετε μια άδεια, δεν σας έχουν τραβήξει το μανίκι.
5: Θα γνωρίζουμε όλα αυτά, νομίζω, στην Ελλάδα και την γραφειοκρατία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα από τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν όταν αφορούν σχεδιασμό του κράτους. Και δεν είναι λύσεις ανάγκης, γιατί στο Δήμο δίνουμε μια απευθείας ανάθεση, γιατί πρέπει να γίνει πράγματα, όπως είπατε, κάτι γρήγορα και να μην έχουμε ένα μικρή διαγωνισμού, ακυρώσεις, εστάσεις.
0: Θα δούμε τι θα πει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έσπασε την παράδοση και... Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εντάξει, επικοινωνιακά είναι αυτά, το λέει ο Αμερικάνος. Δεν ξέρω ποιος τα λέει.
7: Γάλλος.
0: Γάλλος είναι ο Μπαραβελίτσης. Ναι.

0: Ελληνικά, εάν λοιπόν κάνει ένα εγχείρημα σε ένα νησάκι όπως έκανε στα Ίμια, πρέπει να πάμε σε πόλεμο?
1: Εγώ νομίζω ότι το εθνικό στράτευμα είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Και εγώ το νομίζω, αλλά λέω πρέπει να πάμε σε πόλεμο, επαναλαμβάνω το ερώτημα.
1: Αν περάσουν τα όρια που έχουμε ως...
0: Όχι, εγώ λέω σε copy-paste αυτού που έγινε στα Ίμια, δηλαδή τι θα γίνει ας πούμε. Τότε η κυβέρνηση επέλεξε έναν τρόπο να... Ναι, ορίστε. Ναι. Ναι, πώς.
1: Όχι, όχι, σας ακούω.
0: Ναι, αυτό ρωτάω.
1: Θα πρέπει, να απαντήσουμε σε αυτό το οποίο κάνουν αυτοί. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Στα εθνικά ζητήματα δεν παίζουμε, νομίζω.
0: Δεν παίζουμε.
1: Και πόλεμος. Καλαρότητα να απαντήσω, να σας δώσω κάτι το οποίο...
0: Εσείς είναι... πόσο χρόνο είστε, με συγχωρείτε. Έχω μια πορεία.
1: 46.
0: Δεν θα πάτε φαντάρος, ο γιος μου θα πάει όμως.
1: Τι φαντάρος, δεν θα πάω, γιατί αν δεν θα πάω εννοείται να γίνει.
0: Ναι, βέβαια, ο γιος μου θα πάει όμως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, έλα τάσου.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφαρεδίου 989, είναι η Αφινά Εδανέγκα.
1: Εντάξει, Χατζής.
0: Είναι μαζί μας όπως πάντα αυτές τις ώρες ο κύριος Αντωνόπουλος.
1: Αντωνόπουλος.
2: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Πάντα έτσι δεν σε λέγανε.
2: Ναι, από μικρό.
0: Ναι. Λέει κύριε Χατζή, λέει, ο κύριος Αντωνόπουλος μας κράτησε καλή παρέα όσο λείπατε μαζί με τον κύριο Πετρόπουλο. Και προσθέτω και την καλή παρέα που μας κράτησε η γλυκύτατη Λένα Βασιλάκου. Η Λένα Βασιλάκου δεν θα είναι στα Βελτία Ειδήσεων, θα έχει δική της εκπομπή κάθε μέρα 3 με 4, διότι δεν αντεχάλω. Ή το δικαιούτο. Το δικαιούτο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά οι συνθήκες δεν μας το επέτρεπαν, τώρα μας το επέτρεψαν και έτσι μπορεί να έχει μια καλή εκπομπή. Το πρωί είναι πάντα ο Δημήτρης Γκόλιας στην αρχή, μαζί μετά με την κυρία Ντίνα Μόσχου. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Εμείς, έρχεται ο Ευγενίδης, η φωνή του κυρίου. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Περί, έγινε μια μικρή αλλαγή εκεί. Mm-hmm. Τον κύριο Βαγγέλη Περί. Συνεχίζει μετά ο Δημήτρης Στάκης, καινούργια προσθήκη στο σταθμό μας. Σήμερα έχει η Νικήτα Κακλαμάνη, την Κούφο Νικολάκο, έχει πολύ κόσμο.
1: Με το λογαριασμό.
0: Έτσι λέγεται.
1: Έτσι λέγεται. Λογαριασμό.
0: Λογαριασμό στη μία, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό είναι επηρεασμένο από την κοπέλα αυτή, τη Λόλου. Λιό με λιό.
2: Λιό.
0: Όπως λέμε, Λιό Βασίλεμα.
2: Λιοφάγος.
0: Με την κυρία Λόλου. Στη συνέχεια είναι η κυρία Κλήτου με το μαγαζίνο. Στη συνέχεια είναι η Λένα.

0: η Βασιλάκου, είναι η κυρία Πιπηλή, ο κύριος Πετρό, ο κύριος Πετρόπουλος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά είναι και θα είμαστε κοντά σας εμείς όπως και πέρσι κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχετε συνηθίσει αυτή την παρέα και θα τη συνηθίσετε και φέτος. Λοιπόν, πες μου τώρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα έχει κάποιο σχέδιο απέναντι στο Τσίπρα? Γιατί εκεί εστιάζει νομίζω το ΠΑΣΟΚ το ενδιαφέρον του.
1: Εντάξει, εδώ η μάχη τώρα δημοσκοπικά θα γίνει, γιατί δημοσκοπικά και στο,
0: στην κάλπη.
1: Στην πραγματική ζωή. Εδώ τώρα πάνε για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή να κάνουν το. Να γίνει αυτή η ανάκαμψη. Mm-hmm. Το σχέδιο είναι απλό, δεν υπάρχει. Τώρα το κάνουν. Mm. Πόρτα-πόρτα. Ξεκινήσανε.
0: Τι, delivery.
1: Περίπου. Ναι, θα χτυπάει η πόρτα, δεν είναι ο Γαλατάς, είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Σας έφερα το φυλάδιο.
1: Ναι, έτσι. Έχουν αρχίσει. Στην Κρήτη έχουν σαρώσει τώρα. Έλα, ναι, γίνεται χαμός.
0: Δεν συγκινούμε, ρε.
1: Γιατί.
0: Όχι άλλο, εντάξει, δεν πρόκειται. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά.
1: Έχουν βγάλει αυτό τώρα όμως, οφείλουμε να τα πούμε. Γιατί
0: έλεγε. Σοβαρό ύφο,
1: οφείλουμε να τα πούμε τώρα. Εντάξει, αυτή τη δουλειά που έχει κάνει για το ιδιωτικό χρέος. Ναι. Είναι καλή. Όπως επίσης τη λίστα που είχε βγάλει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Που είχαν βγάλει κωδικό-κωδικό, τι δεν έχει γίνει ή τι έχει γίνει μισό.
0: Τα είπα και εγώ το πρωί.
1: Ναι, τα έκανα.
0: Να μην το πάσω. Βγήκε ο άλλος και μας έλεγε να πούμε ότι κάναμε λίπερο για τον προστάτη. Ναι, άστο ρε μεγάλη.
1: Καλό είναι και αυτό τώρα.
0: Έχουμε
1: άστο,
0: γιατί παλιώσει να
1: πούμε. Μην πιάσουμε το έτοιμο. Άστο. Λοιπόν. Αυτό που θέλω να σου πω είναι μια επισήμανση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά στο ιδιωτικό χρέος και ειδικά τα δάνεια που λέγατε, τα κόκκινα και όχι μόνο, για τριγωνικές σχέσεις. Τράπεζες, fund, servicers και τα ριόκος.
0: Ακού να δεις. Ναι. Αυτά είναι ωραία να τα λες.
1: Ναι.
0: Το θέμα να μπορεί να τα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Εδώ δεν τα είχαμε ξανακούσει όμως.
0: Και επειδή θα σου πω κάτι που δεν έχει ξανακούσει. Να υπάρχει κάθε Πέμπτη να πηγαίνει να βαρά στον Πρωθυπουργό. Ωραία ιδέα, δεν είναι. Εντάξει τώρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Τι σου φταίει, τον εκάστοτε.
0: Τον εκάστοτε.
1: Ναι. Η ώρα του Πρωθυπουργού.
2: Η ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Ξύλο, φουσκέ, κλωτσέ, ανάποδε, ανακούρκουτε. Δεν γίνεται τώρα, παιδιά. Αυτά το θέμα είναι. Άκουγα κάποιον, δεν θυμάμαι ποιο κόμμα ήταν, που λέγε εμείς θα καταργήσουμε τα φαντ. Και κοίταγα, θα λέω, πώς το λέει αυτό, ας πούμε. Πώς θα το κάνει αυτό.
1: Με ένα άρθρο.
0: ή θα πάρουμε, λέει, θα κάνουμε την Εθνική Τράπεζα κρατική.
3: Το μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πώς θα αφουγκρίνουμε το χέρι αυτή.
1: Με ένα άρθρο.
3: Θα πας όπως έλεγες προηγουμένως. Θα πας όπως έλεγες προηγουμένως στη γριά που έλεγες ότι είναι η γριά που οδηγεί και που έχει και μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.
1: Δώσε τις μετοχές.
0: Και μετά θα
3: γίνει κρατική.
0: Θα μας λένε, δεν γίνει αυτό που νομίζεις.
1: Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν γίνεται αυτό που νομίζει.
4: Αγάπη μου, αγάπη μου. Δεν είναι αυτό που νομίζει.
5: Κάσε ρε ψεύτη! Δεν είναι αυτό που νομίζει και δεν είναι αυτό που νομίζει. Όλοι μαλάκες τα ίδια λέτε. Βρείτε και κάτι καινούριο να πείτε.
0: Αυτό. Δεν είναι νομίζει ότι νομίζει. Πάρε και μια σφαλιάρα να έχεις να πει. Είναι αυτή που έλεγε. Μου πήρε Γκούτσι. Το θυμάσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βέβαια, ακρίβεια, αλλά μερικοί έχουν λεφτά και ψωνίζουν και στο εξωτερικό. Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Να ξέρεις, έκανα ρεπορτάζ σήμερα.
0: Περίμενα να τα ακούσεις το ρεπορτάζ.
6: Εσείς που ψωνίζετε, τι έχετε κόψει για να κάνετε οικονομία, τι είναι πιο ακριβό?
7: Εγώ, αγάπη μου, δεν ψωνίζω από εδώ, ψωνίζω Βερολίνο.
3: Τελείωσε.
0: Ψωνίζει Βερολίνο η μαντάμ, δεν ψωνίζει εδώ.
1: Εκεί να δεις τι έχουν, τι ζόρια θα έχουν τώρα στο Βερολίνο.
3: Βερολίνο,
1: Γαλλία.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Γαλλία στεναχωριέμαι για το Βερολίνο.
0: Δεν στεναχωριέμαι για καμία χώρα από αυτές, θα σου πω γιατί.
3: Διότι πάρα
0: πολύ άλλα από τα στενοχωρία. Του Γάλλου τώρα τη Γυρνάτσε. Τώρα λοιπόν, σε παρακαλώ. Τώρα, λοιπόν, μόνο για του Ιταλού στενοχωρία. Τώρα παρατηρώ ότι όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες προηγείται η ακροδεξιά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
1: Δεν είναι απίστευτο, είναι συνέπεια των πολιτικών του. Συνέπεια τη κοροϊδία που του ρίχνανε. Γιατί όταν βλέπει χώρε όπω η Γαλλία, παραδείγματο χάρη, που λέει η Αθηναίδα, που είχαν παράδοση στην κουλτούρα και την κουλτούρα την αριστερή, την κεντροαριστερά, τη φιλοσοφία τη πολιτική, τελικά αποδείχθηκε τρία πουλάκια κάθονται.
0: Ένα που του έκανε μεγάλη ζημιά ήταν το μεταναστευτικό.
1: Είναι το μεταναστευτικό, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα γκέτο. Δημιούργησαν γκέτο καταρχά. μόνοι τους. Γιατί
3: νόμιζε... τα δημιούργησαν.
1: Αυτοί τα δημιούργησαν.
3: Και
1: μόνοι
3: όταν
1: τους
3: έρχεται
1: πήγαν.
3: Ο Αλγερινός, τον οποίο τον έχεις καταπιέσει εσύ.
1: Α, μπράβο, τόσο απεικιοκρατία.
3: Έρχεται λοιπόν ο Αλγερινός και σου κάνει το διαμέρισμα στο Παρίσι, το κάνει παρακούπολη. Ό,τι συνεπάγεται. Δεν
1: λοιπόν, για σκέψη τώρα, όταν σου περνάγανε, ήταν περήφανοι για τη Λεγεώνα.
3: Σωστά.
1: Έτσι, όταν
3: δίκιο.
1: Είναι περήφανοι και καφιούνται για τη Λεγεώνα των ξένων και τη βάζουν και. Εγώ δεν σου λέω. Λέμε. Έτσι. Θα έχει τι συνέπειε.
3: Ρεαλιστικέ δυνάμει, εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά κοίταξε, κάτι πρέπει να γίνει όμω και στην Ευρώπη.
1: Τι θα
3: με
1: γίνει
3: το μεταναστευτικό. Oh,
1: τώρα νομίζω είναι, ότι είναι νομοτελειακό. Θα πέσει πολύ.
3: Πολύ σοβαρό. Πληρώσαμε και πληρώνουμε την ανοχή μα και την κουλτούρα μα ορισμένα πράγματα. Έτσι. πολύ.
1: Εντάξει, ναι. Θέλει ένα μέτρο, νομίζω το οποίο το χάσανε το μέτρο και θα έχουν τις συνέπειες τώρα. Ελπίζω να μην το δούμε.
3: Μιλάμε για μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, που πλέον δεν νομίζω ότι σταματάνε με κανένα μέτρο, είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα στη Μασσαλία έχεις πολύ πάνω από το 50% του πληθυσμού, είναι μετανάστες.
1: Είναι.
3: Και είναι μετανάστες οι οποίοι μπορεί να μην μιλάνε καν γαλλικά.
1: Το έχουν πάρει το μαγαζί. Την πόλη την έχουν πάρει.
3: Την έχουν πάρει, ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ που σου λέγα τώρα για το ρεπορτάζ για τις τιμές, γιατί σήμερα πέφτουν τιμές.
3: Και δεν
1: τιμές,
3: μπορεί και η ακροδεξιά να τα αντιμετωπίσει αυτά τα
1: η
3: προβλήματα.
1: Η ακροδεξιά λαϊκίζει.
3: Γιατί πετάνε πυροτεχνήματα, δεν μπορούν.
1: Εδώ δεν έχεις δει τον Κασιδιάρη εδώ πέρα που έχει αρχίσει και λαλάει από το Twitter και σου λέει έρχομαι.
3: Ναι, θα έρθει ο Κασιδιάρης να λύσει τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτοί βρίσκουν εκεί που ο άλλος σου μιλάει με αριθμούς και κουτάκια. Μα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό που θες να ακούσεις. Και σου καηδεύει και τα αυτιά.
3: Και λες θα το ρίξω ακροδεξιά.
1: Ναι, και επίσης υπάρχει και η τιμωρία. Δηλαδή σου λέει εμένα μου πήραν το σπίτι, έχασα τη δουλειά μου, έκανα το έτσι, η σύνταξη μου την έχεις κάνει κομμάτια και θρύψαλα. Δεν μου βγαίνει ο μήνας, δεν μπορώ να κάνω
3: διακοπές. Θα ψηφίσω κάποιον να σε δείρει. Υπάρχουν κάτι τέτοιες εντυπώσεις. Δεν μπορούμε να αποβαδίζουμε έτσι, ούτε να προχωράμε έτσι νομίζω.
1: Ναι, αυτό το λέμε εμείς.
3: Νομίζω ότι στην Ελλάδα θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε ξεπεράσει.
1: Α, μην το λες.
3: Και δεν θα έχουμε επανάληψη.
1: Εντάξει, ελπίζω κι εγώ. Αλλά μην το λες.
3: Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Γιατί τα αυτάκια κουνιούνται. Έτσι, πώς. Ναι.
0: Τι.
1: Κουνιούνται τα αυτάκια. Κουνιούνται.
0: Άλλο ήξερα τι κουνιούνται τώρα. Τα αυτιά είναι καινούργια. Δεν το ξέρω.
1: Να το κοίτα εδώ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Κουνάει τα αυτιά του.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Τι άλλο μας φέρνει.
1: Αθήνα, είδα νέγκα. Τι να σου πω. Πήγα, σου λέω, σούπερ μάρκετ. Πέφτουν τη μέση με. Πέφτουν σε κάτι κωδικούς.
3: 3 λέει ως 7%.
1: Αρχική. Εγώ πήγα να δω καβουροδαγκάνες.
3: Τι θες να πάρεις καβουρό θα κάνεις.
1: Τις προηγούμενες φορές δεν το είχε. Δεν θυμάσαι στην πτώση των κωδικών που είχε πει ο Ανδρουλάκης μέσα και είχε πει καβουρό θα κάνεις. Είχατε τόσο μέσα στην πτώση των κωδικών. Καβουρό θα κάνεις λέει. Καβουρό θα κάνεις. Δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας χωρίς καβουρό θα κάνεις. Ήταν
3: θα
1: ωραίο.
3: Κάνεις.
1: Ήταν από τα πετυχημένα του Ανδρουλάκη τότε μέσα. Λοιπόν, κοίταξα εγώ σήμερα τις τιμές. Καβουρό θα κάνεις. Είναι 250 γραμμάρια σου πληροφορώ η συσκευασία και είναι από 2 ευρώ έως 2,60 το πολύ, η πολύ σούπερ καβρό θα κάνει.
3: Ναι.
1: Και δεν θέλει και καβρό σπάστρα.
3: Όχι, ξέρεις, γιατί όχι, άμα είναι που το άμα είναι τεράστια.
1: Ναι, είναι.
3: Οι μικρές είναι που.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Δεν είναι και κομψό να τις φας δημοσίως. Τέλος πάντων, δεν θα υποφέρουμε από τις καβρό θα κάνεις. Αλλά θα γίνει, πιστεύεις εσύ, τι αυτή η μείωση.
1: Τι να σου πω τώρα. Από Σεπτέμβρη, στο Σεπτέμβρη μέσα.
3: Μακάρι, κάνει ό,τι
1: να σου πω τώρα.
3: Γιατί είναι και τα καύσιμα τα οποία δεν μειώνονται.
1: Είναι καύσιμα. Βάλε τα σχολικά τώρα που αρχίζουν. Τα σχολικά τα ξεχάσαμε.
3: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Τα σχολικά.
3: Φυλάω κάτι τετράδια από την προηγούμενη χρονιά. Τα παίρνω περισσότερα, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε ακούσει, λέει εδώ ένας ακροατής, ο Νίκος, κάτι για το πρόβλημα με τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που καθυστερούν πολύ να εκδοθούν.
1: Ναι, αυτό έχουν επιληφθεί του θέματος, θα λυθεί. Πάρα αυτά.
3: Με το υλικό δεν υπήρχε το πρόβλημα.
1: Ναι, ήτανε, δεν είχαν κάνει κάτι διαγωνισμούς, δεν είχαν ευδοκιμήσει. Τώρα δεν είχαν πεινακίδες, είχαν παραγγείλει αυτοκίνητα και δεν μπορούσαν να τα πάρει ο κόσμος. Δηλαδή καθυστερούσαν ένα μήνα, δύο. Δεν υπήρχε, είναι το υλικό αυτό. Και τώρα όμως έχουν υποτίθεται.
3: Γιατί δεν παίρνουν από αυτούς που βγάζαν τις πλαστές.
1: Από τις πλαστές.
3: Να βγει στη γύρα και να πει πόσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, να πάρουμε από αυτού το υλικό.
1: Ναι, ρε παιδί, να κάνουμε μια σύμβαση, ξέρεις,
3: μια σύμβαση
1: να του νομιμοποιήσει τέλο πάντων.
3: Ναι,
1: ελάτε και εσεί.
3: Ελάτε να μα φτιάχνετε νομίμω πινακίδε.
1: Ναι, ένα αυτό. Αυτό λοιπόν είχε μεγάλη ταλαιπωρία. Είχε βγει πριν τον Αύγουστο, μέσα στον Ιούλιο, και είχε βγει ο Δήμας, ο υπουργό, και είχε πει ότι θα λυθεί, τελείωσε. Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα ξαναγίνει. Κάτσε να το δούμε στην πράξη.
3: Όπω βλέπετε, λύνουμε προβλήματα, οπότε αν θέλετε να λύσουμε και το δικό σα, μπορούμε να το κάνουμε. Μα παίρνει τηλέφωνο στο 212-212-4800 στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στέλνετε mail on airpapakialfarid989.gr ή και στο Viber. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε σε SMS στο 6947-989-989.
1: Εκεί που εγώ δεν έχω πάρει ακόμα την πράσινη άδεια, είχα πάρει το αυτοκίνητο πριν 15 χρόνια και δεν δίνανε τότε την πράσινη, αυτό το χαρτί, ξέρεις, το τρίπτυχο. Το έχω σε ένα χαρτί μέσα που μου το...
3: Αυτό σου δώσανε.
1: Αυτό μου το δώσανε και το έχω και σε ζελατίνα κιόλας.
3: Πάλι καλά, νοικοκύρης.
1: Ναι, είμαι νοικοκύρης. Ναι. Δεν έχω πάει να τα αλλάξω. Νομίζω ότι τώρα έχει τελειώσει. Αυτό βγαίνει κανονικά.
3: Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Στο Πασόκ, επειδή τώρα ένα αγαπημένο.
1: Για το Πασόκ πάει με όλα.
3: Ένα αγαπημένο θέμα του Τάκη είναι η δημοσκοπήση του Αυγούστου.
1: Ναι.
3: Το οποίο είναι ότι.
1: Τώρα δημοσκόπηση τον Αύγουστο.
3: Ναι,
1: βγήκε.
3: Δεν γίνεται.
1: Τώρα, την τελευταία...
3: δεν γίνεται. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις στο Πασόκ γενικότερα ποιο είναι το κλίμα. Ή ήταν διακοπές και δεν.
1: Όχι. Ναι. Δεν κάνανε διακοπές, ναι. Μπορώ να σου πω. Πήραν ανάσες, πήραν έτσι, αλλά διακοπές δεν ήταν. Ήταν στην Τζίτα, απαντούσαν σε όλα. Είναι εκεί. Αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή ποιο είναι. Να μην είναι το κόμμα που απαντάει, αλλά είναι το κόμμα που δημιουργεί θέματα. Ναι. Δηλαδή βάζει θέματα στην ατζέντα. Mm-hmm. Αυτό τώρα είναι στοίχημα μεγάλο, δεν είναι απλό.
3: Ναι.
1: Γιατί έχει, από τη μία έχει την κυβέρνηση.
3: Ναι.
1: Έτσι, που των πραγμάτων είναι αυτή που δημιουργεί τις καταστάσεις.
3: Αυτά έχω κάνει, θα αξιολογηθώ.
1: Είναι
3: σου
1: εκεί.
3: Λέει η κυβέρνηση. Ναι.
1: Απ' την άλλη, όμως, έχει έναν Τσίπρα όπου εκεί τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει τώρα και δημιουργούνται οι πρώτες ρογμές. Γιατί αν δούμε ο Τσίπρας, αυτό που λέει και ο Τάκης πριν, το Ελλάς, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το βασικότερο όμως δεν έχει μηχανισμούς. Δεν έχει κομματικό μηχανισμό. Δεν έχει οργανώσεις. Δηλαδή, τι θα πάρει
3: καθόλου.
1: Ναι.
3: Και επίσης είναι ένα κόμμα που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, είναι
3: τους υπόλοιπους δεν τους ξέρουμε.
1: Πρόσωπο παγιές. Και να τους ξέρεις δεν τους θυμάσαι. Προσπάθησε, ξέρεις, κάποιος να τους επιβάλλει μια πρώτη πεντάδα, η οποία βγαίνει στα μέσα. Mm-hmm. Βγαίνουν κάποιοι άλλοι που. Εντάξει, είναι τα μέσα. Δηλαδή, καλός κακός, από πού θα γίνει γνωστός ο άλλος, από την τηλεόραση. Εκτός αν το γεμίσει όλη την Ελλάδα, με αφήσεις. Έτσι,
3: ναι.
1: Πρόσωπα. Πάρει.
3: Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πρόσωπα βεβαίως.
1: Στα ψηφοδέλτια.
3: Τα παλιά.
1: Α, τα παλιά, εγώ δεν νομίζω ότι θα έρθουν πολύ.
3: Είναι κάποια πάντως από τον εξώστη.
1: Στον εξώστη νομίζω
3: που
1: θα
3: δεν ενοχλήθηκαν. Εντάξει, βάζουν νερό στο κρασί τους. Εξώστης, άλλος σου λέω θα πάω.
1: Εκεί γίνεται άλλο παιχνίδι τώρα.
3: Για πες.
1: Εκεί ένα είναι το παιχνίδι το έλα εδώ εσύ, έλα εδώ το μεταγραφικό.
3: Ναι.
1: Είναι στο φλερτ τώρα.
3: Ναι.
1: Φλερτάει, έχει πέσει το φλερτάρισμα. Όχι μόνο από.
3: Ναι.
1: Δεν είναι στο Τσίπρα, είναι το φλερτ που έχουν άλλα κόμματα.
3: Δηλαδή
1: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ξαναρχίσει, παιδιά, για ελάτε πίσω. Κάποιοι.
3: Ναι.
1: Για σκεφτείτε
3: και
1: το.
3: Και πιστεύει ότι αυτή η πρώτη, αυτού του είδους το φλερτ είναι.
1: Επικοδομητικό.
3: Επικοδομητικό, είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή,
1: θα βγάλει έρωτα.
3: Τι ωραία. Τι ωραία που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε.
1: Δεν ξέρω.
3: Είναι δελεαστικό αυτό το
1: φλερτ. Δελεαστική είναι η βουλευτική έδρα.
3: Α, πάντα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι δέλεαρ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και ισχυρό.
3: Και μετά από τις εκλογές πας όπου θέλεις επίσης.
1: Εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα τώρα ποιο είναι. Ναι. Είναι αυτοί που υποτίθεται προσδοκούν, σου χτυπάω την πόρτα, Αλέξη, έλα, μ' ακούς εδώ, είμαι, τι γίνεται.
3: Ναι.
1: Εκεί Αλέξης δεν απαντάει.
3: Ναι.
1: Τουλάχιστον στο 70%. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι περίπου γύρω στα περίπου 10 άτομα.
3: Να σου 10. Πω, ποιο είναι το κριτήριο, πιστεύεις, για να απαντήσει ο Αλέξης?
1: Να μην είναι, θεωρώ, αν μπορώ να τον διαβάσω, ότι θα είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αρνητική χρειά στον κόσμο. Δηλαδή δεν έχουν ούτε με κυβερνητικό παρελθόν που είχε αγκάθια, ούτε με... λέμε... Λοιπόν,
3: σε βλέπω σκασμένο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή που θα πάρει ο Τσίπρας θα είναι αυτή. Θα είναι όσο πιο αγνή γίνεται, δηλαδή, να σου
3: αγνή.
1: Πω. Αγνή.
3: Τι είναι αυτό το αγνή? Αλλού πάει το μυαλό του ανθρώπου.
0: Τι αγνή, ρε.
1: Αγνή.
3: Α, πάει σε μοναστήρι.
0: Που να μην έχει...
1: εντάξει, ωραία. Ναι. Είπα όσο πιο.
0: Την Κουφό Νικολάκου την βάλαν λίγο στον παγό.
1: Φαίνεται ότι εκεί, γι' αυτό είπα πριν εγώ, ότι έχουν αρχίσει κάποιες ρογμές που βλέπουν στο Πασόκ.
3: Γιατί τώρα λέγαμε με ποια λογική, επειδή έλεγε ότι στο 70% των κλήσεων, ας πούμε, ο Τσίπρας δεν απαντά ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να πάνε στο κόμμα του, άρα λέμε ποιο είναι το κριτήριο.
0: Η δημότητα.
3: Εγώ νομίζω πάντως.
0: Η αγνώτης.
1: Η αγνώτης. Απ' τα στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Αυτό έχει πει στα λόγια.
3: Σου λέει, σε αυτές τις εκλογές ξέρω τι θα γίνει. Στις επόμενες.
1: Όσο πιο αγνή στην εικόνα, τόσο πιο κοντά στο Τσίπρα.
0: Ρε τον ρωτάει τον άνθρωπο, δεν ξέρω να μου απαντήσει τώρα, μου κάνεις πλάκα.
1: Μα γι' αυτό λέγαμε ότι δεν έχει το μηχανισμό ακόμα. Και όσο πιο πολύ εκτίθεσαι.
0: Θα μειώσουμε το ΦΠΑ, λέει, και ο Τσίπρας έλεγε δεν το μειώνω. Τώρα τι μου λες τώρα. Δηλαδή,
1: όσο πιο. Για να μην λέτε τώρα, για να μην λέτε ότι το Πασόκ δεν έχει γραμμή. Τώρα που το Πασόκ αρχίζει και γραμμώνεται.
3: Τι κάνει?
1: Γραμμώνεται.
3: Στο γυμναστήριο.
1: Είναι συγγράμμωση. Τώρα είναι συγγράμμωση. Είχε τον όγκο, τώρα κόβει. Καταλαβαίνετε.
3: Γιατί από τον πολύ όγκο θέλει να κόψει.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από την αντιπολίτευση που επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, πρέπει να δίνουν σαφείς απαντήσεις. Ο κ. Διφούτη δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Περιμένουμε, λέει, τον Τσίπρα να τα πει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ. Okay. Περιμένουμε να τα πει στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε.
3: Πάντως, εγώ κράτησα και κάτι άλλο που είπε ο κ. Διφούτη, γιατί τον άκουσα με προσοχή. Σου λέει, γιατί του είπε εσύ, έχει κάνει κάποια πράγματα ο κ. Τσίπρας όταν κυβέρνησε. Ναι, σου λέει, αλλά ήταν άλλο Τσίπρας τότε. Ναι. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να πούνε
0: δεν
3: κάτι με, το οποίο είναι και
0: λίγο.
3: Είναι,
0: είναι και
3: κάτι, είναι και σωστό. Σου λέει τότε γιατί... είχαμε μνημόνια, και είχαμε επειδή... όλα αυτά. Δεν ήταν ο κανονικός Τσίπρας.
0: Δεν το ξέρω ότι είχε μνημόνια.
3: Δεν ήταν.
0: Και ανέλαβε μια χώρα χωρίς μνημόνια ο κ. Τσίπρας. Δεν το ξέρε. Αυτά τα έλεγε γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τα μνημόνια.
1: Βέβαια.
0: Και αναγκάστηκε και υπέγραψε και ένα τρίτο.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι δεν μπορούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο να τα σκίσει τα μνημόνια.
0: Το έχει πει αυτό?
1: Δεν το έχει πει.
0: Δεν ξέρω.
9: Μόνη εναλλακτική και σωτηρία, εναλλακτική πρόταση, είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Το ήξερε.
3: Το
0: και
3: πει.
0: Μάλιστα αποκάλυψε ο Λαφαζάνης ότι του είπε, ρε πρόεδρε του λέει, ρε Αλέξη, δεν γίνεται αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο να τα καταργήσει αυτά. Και του πάσε μου, ρε, αρέσει τον κόσμο να το λέμε.
3: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω μια άλλη απορία ιδεολογικής έτσι, λογικής. Ο κύριος Τσίπρας είναι ιδεολόγος, έχει μία, ας πούμε, σχέση με τη σύγκρουση. Πρέπει να συγκρουστούμε με κάτι για να συμβεί κάτι άλλο, να βοηθηθεί. Τώρα με ποιους θα συγκρουστεί?
1: Με ποιους θα συγκρουστεί?
3: Ναι.
1: Συγκρούεται
3: go back και αυτά δεν είναι. Εντάξει,
1: με
3: αυτά...
1: τοπικά συγκρούεται με την κυβέρνηση. Υπογείως συγκρούεται με τον Πασόκ.
3: Εγώ που είμαι ψηφοφόρος, ρε παιδί μου, για να ψηφίσω Τσίπρα, που είναι, ας πούμε, άνθρωπος με ένα ιδεολογικό πρόσημο συγκεκριμένο.
1: Και κάνει rebranding τώρα, είναι άλλο.
3: Ναι. Με ποιους θα συγκρουστεί, με το κεφάλαιο, με ποιον θα συγκρουστεί για να τον ψηφίσω και να πω να πάρε Τσίπρα την ψήφο μου, γιατί εσύ θα έρθεις εδώ και θα μου βελτιώσεις τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο, με τη σύγκρουση δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Με το διεφθαρμένο σύστημα.
3: Γενικώς.
1: Έχει παραφιάδες.
3: Ποιο είναι αυτό?
1: Θα μας το πει.
0: Δεν πρέπει να το πει.
1: Θα το πει.
3: Γιατί
1: δεν
3: αυτό, αν το γίνει σύνθημα, θα είναι πάρα πολύ ισχυρό, ας πούμε. Πιστεύω
1: δεν το
3: ότι...
1: έχει πει έτσι ακριβώς. Άμα το πει έτσι, νομίζω
3: ναι, ότι
1: θα δημιουργήσει άλλα δεδομένα.
3: Θα έρθω εγώ και θα πάω στους εργοδότες και θα τους πω, άκου να δεις. Νέγκα, Χατζής, αύξηση 300%.
0: Ωραίο αυτό.
3: Με Τσίπρα είμαστε. Ναι, εννοείται με Τσίπρα είμαστε, άμα το κάνει αυτό.
0: Το
3: αν υπάρχει αυτή η σύγκρουση, εγώ θέλω να την ξέρω. Ποιο θα συγκρουστεί. Με ποιου θα συγκρουστεί και πώς θα βελτιώσει.
0: Σου έχω απάντηση. Με κανέναν.
3: Έλα ρε Τάκη. Όχι, όχι, όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όλοι συγκρούνται προεκλογικό.
3: Ναι.
0: Μετεκλογικός δεν συγκρούνται κανένα.
3: Εγώ ούτε προεκλογικός βλέπω.
0: Υπάρχει ιστορία
3: τώρα.
0: Πες μου εμένα έναν πρωθυπουργό που συγκρούστηκε με το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Κανένα. Εξυπηρετήσει.
3: Πριν τη σύγκρουση έχει πει ότι θα συγκρουστεί με κάποιον. Έχει πει τώρα, πριν τη σύγκρουση είμαστε.
0: Εδώ δεν θυμάσαι.
3: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Με σένα, με μένα, με τον Νίκο Παγκοσμίου.
3: Εγώ δεν είμαι.
1: Δεν θυμάσαι στον Μπαϊρακτάρη τι είχε πει και δεν είμαι και ονόματα.
0: Τα είπε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης τότε. Ήταν βουλευτής και τα είπε στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και μπόρεσε να συγκρουστεί ο Καραμαλής.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Υπήρχε λόγο.
0: Συγκρούστηκε ο Παπαδρέου.
1: Όχι.
0: Συγκρούστηκε ο Σιμίτης. Καφέ. Ο Βενιζέλος. Ο Σαμαράς. Δεν συγκρούστηκε κανένα. Ο Τσίπρας.
1: Γιατί να συγκρουστεί. Γιατί να συγκρουστεί.
0: Ρε παιδί μου, άκουσα να δεις. Υπάρχει ένα δεδομένο. Είσαι μια χώρα στη Δύση.
1: Ναι.
0: Έχεις καπιταλιστικό καθεστώς. Ναι. Έχεις ένα καθεστώς αστικής δημοκρατίας. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό για να γίνουν άλλα πράγματα. Να έρθει κομμουνισμός. Επειδή ο Στάλιν όμως έχει υπογράψει ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός έπεσε. Δεν υφίσταται πλέον. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Τι να κάνουμε τώρα. Στην Κούβα. Είδα κάτι στελέχη της ΚΝΕ που είχαν πάει τα παιδιά εκεί και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι είδαν κάποιες καταστάσεις και τα διαφημίσανε. Δεν πήγανε στα στενά όμως.
1: Ποιο τώρα
0: τη Σαββάνα.
1: Έλεγε ο Αντρέας ο Πετρόπουλος.
0: Δεν πήγανε στα στενά τη Σαββάνα να
1: δουν
0: την Πολωνία και την εξαφίωση.
1: Τώρα κανονικά. Τώρα είναι σε κατάρρευση. Είναι πολύ.
0: Εντάξει, φταίνει οι Αμερικάνοι αυτό βέβαια.
1: Οι Αμερικάνοι φταίνουν.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια φταίνει οι Αμερικάνοι και ο τρόπο που. Πλανητάρχη Τράμπα, αυτό είναι ψυχοπαθή αυτό. Δεν είναι κανονικό, α πούμε. Δεν μπορεί να είναι καλά αυτό ο άνθρωπο.
3: Τώρα...
0: Να βομβαρδίζει με AI νησιά.
3: Ναι, ναι, ναι, το είδε στο.
0: Το είδα,
3: AI.
0: Ναι, εν πάση
3: περιπτώσει.
0: Ο άνθρωπο είναι μουρλό, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου υπάρχει ένα όριο και φέρανε στην Ελλάδα για να μα αποδείξει ότι είσαστε για πέταμα την κυρία Γκυλφόιλ. Η οποία τι κάνει, γυρίζει με τον Τάβλα και με τον τραγουδιστή σε διάφορο και ένα μοντέλο που έχει έναν. Κύριο εκεί, ο οποίο.
1: Το στυλίστα.
0: Ο στυλίστα γυρίζει να πούμε δεξιά-αριστερά και βγάζει φωτογραφίες.
1: Μορφή
0: και
1: μεγάλη.
0: Πάνε οι άλλοι και τη χαιρετάνε οι πολιτικοί. Και ρωτάω εγώ, στείλανε στην Τουρκία τον Ταραβερτζή που παίρνει
1: τις θέσεις
0: και εσύ έρχεται η Γκυλφόιλ εδώ και πάει με τον Ταύλα Βόλτα. Ο Ταύλας και πάει και γονατιστό στην Τίνο. Το έκανε και βίντεο. Κατέβασε το Γιώργο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω, πατρινός, φίλο μου. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, αυτό είσαι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτό είσαι. Και όταν το είπα για την Γκυλφόιλ, εγώ παραξηγήθηκαν κάποιοι δεξί και μου λένε, αυτό τα βάζεις με τους Αμερικάνους. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον λαό τον Αμερικάνικο. Ξέρω τι είναι ο λαός Αμερικάνικος, το έχουμε δει. Έτσι, από την ώρα που ψηφίσανε Τραμπ, καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται.
3: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη φιλοσοφία.
0: Με συγχωρείτε, μαντάμ.
3: Δεν είναι όλοι με τον Τραμπ.
0: Δεν είπα ότι είναι όλοι.
3: Εντάξει.
0: Έχουν βγει και απέναντι στον Τραμπ, έχουν βγει και ηθοποιοί και στάρ και άνθρωποι με μυαλό και μορφωμένοι. Σύμφωνοι, αλλά εγώ μιλάω για την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία, με συγχωρείτε, μαντάμ, αλλά αυτό είναι.
3: Σηκωθήκαν και ναι.
0: Πήγανε λέει. Και ψηφίσανε τον ξάδερφό μου, ψήφισε Τραμπ, πλούσιο αυτό.
3: Ναι.
0: Τη δική σου ξάδερφο, δεν του έχω. Οι Αμερικάνοι του έχω σε εκτίμηση. Πάσπιτο. Ψήφισα Τραμπ, μου λέγε Τραμπ Τάκη. Τραμπ,
3: ναι,
0: θα ψηφίσουμε Τραμπ Τάκη, γιατί Τραμπ ξέρει πάρα πολύ το business Τάκη.
3: Ναι, αυτό όμω.
0: Ρε μαλάκα του λέω, ποιο business ξέρει. Δεν βλέπει τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα.
3: Αυτό όμω είναι ο λαϊκισμό που λέγαμε προηγουμένω. Ότι έρχεται και σταυλοποιεί όλα και σου λέω, θα σου λύσει τα προβλήματα. Είναι σε, δεν είναι σε καλή κατάσταση η Αμερικανική οικονομία.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου.
3: Εντάξει.
0: Το, πιο, έτσι, το λοιπόν. Πιο σίγουρο είναι ότι. Το σίγουρο μόνο για την Αμερικανική οικονομία είναι ότι έχουν κρακόβουν λεφτά για πάρτι του. Βάλε λέει κόψε 5 δις δολάρια κάμερα, μοίρασε τα γυχά.
3: Εντάξει, δεν λύνεται όμως.
0: Δεν λύνεται.
3: Γιατί μετά φτάνει στα ζυγίζει τα λεφτά.
1: Στη βαθιά μεταξύ.
0: Τα ζυγίζει τα λεφτά, τα ζυγίζει η μαφία. Και τα καρτέλ των ναρκωτικών δεν τα μετράγανε.
3: Όχι, απλώς
0: ζυγίζανε, βάλανε σε ζελατίνα μέσα εκατομμύρια δολάρια και ναι. Τα ζυγίζανε.
3: Και μετά πάνε τα λαστιχάκια.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
14: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
15: Στο πετρέλαιο κίνησης. Στην κριτική της αντιπολίτευσης που ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε μιλώντας στον Αλφα-Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις, όπως το Fuel Pass για τη βενζίνη, το οποίο χαρακτήρισε στοχευμένο μέτρο για την επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο. Σημείωσε ότι όποιος προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να μας πει και πού θα βρεθούν τα χρήματα που θα λείψουν από το κράτος. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Αλφα-Ρέντιο 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φορούς παράλληλα, αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο Παίδον για φύλαξη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν νοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τον θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ανάμεσά τους οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Στον διεθνή χώρο, σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ωστόσο, διέψευσε ότι η αεροπορική βάση Αλμινχάτ στοχοποιήθηκε με πυράβλους. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν βλέπει κανέναν λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου. Η τελευταία ημερολογιακά μέρα του Θέρους. Όχι όμως κανονικά. Γι' αυτό και αποφεύγουμε να πούμε ότι το φθινόπωρο ξεκινά. Πώς να ξεκινήσει άλλο το φθινόπωρο με 33 και 34 βαθμούς. Έχουμε ακόμα καιρό για τα φθινοπορεινά, έχουμε ακόμα καιρό για να πέσει η θερμοκρασία. Είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση με φρέσκες, με νοπές τις αναμνήσεις του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είναι μέσα μας άλλωστε και ο καθένας συγκρατεί τις μνήμες αυτές όσο μπορεί και όσο τον βαστάει. Είναι διαβατήριο για να περάσουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Θα βρούμε βεβαίως και άλλα πράγματα να κάνουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Δεν θα πορευόμαστε μόνο με τις αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Εμείς εδώ θα είμαστε. Πολλά τριγύρω μπορεί να αλλάζουν, οι σταθερές όμως παραμένουν. Και εμείς εδώ θα τα λέμε κάθε πρωί 11 με 12 με ρεπορτάζ, πρωτογενές, όχι αυτό που ακούμε από τους άλλους, με πληροφορίες, με άποψη. Εδώ, δεν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, δεν υπάρχουν πολλές στρογγυλάδες. Την άποψη τη λέμε. Μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει. Εκάστοτε σε κάποιους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Μετά αυτό έρχεται και γίνεται τούμπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πάμε σε μια χρονιά η οποία είναι εκλογική και άρα εξόχως πολιτική. Και θα δούμε τι θα δούμε. Θα πάμε για νέες περιπέτειες. Το καλοκαίρι του 27, αν μη τι άλλο, θα έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πολύ ενδιάμεσοι σταθμοί και χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα με ψυχραιμία. Λοιπόν, οι αναγκαίες συστάσεις απέναντί μου, όπως όλα αυτά τα χρόνια, ο Τάσος Τάς Καλδιρανιάν. Το κατάστημα διευθύνει η κυρία Έλσα Ψαρίδη. Την ακούσατε και στην πρώτη ώρα του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα εδώ, 9 με 11 και αυτή η σταθερά στο ραντεβού που δίνουν. Η Νίνα Ζαφυροπούλου θα έχει αυτή τη χρονιά την δημοσιογραφική υποστήριξη σε επίπεδο άρχη συνταξίας εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου επίσης εδώ, μία από τις σταθερές του σταθμού, στην υποστήριξη του αέρα, κυρίες και κύριοι. Για ό,τι συμβαίνει, η Ντίνα μας δίνει το στίγμα της επικαιρότητας. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία επιμελείται και μουσικά όλο το ντύσιμο του σταθμού. Και αυτό είναι βεβαίως μια πολυτέλεια για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό, να έχει μια μουσική παραγωγό και επιμελήτρια σαν την Αφροδίτη Σιμίτη στο δυναμικό του. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι τρεις. 212-212-4800 τηλεφωνικό μας κέντρο, onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Το πρώτο θέμα της ημέρας που εμένα μου κάνει γκέλ στο μάτι είναι αυτή η συμφωνία κυρίων, την οποία θα ανακοινώσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και βεβαίως θα βγει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, λίγο μετά τις 11.30. Η συμμετοχή δεν είναι κακή, είναι περίπου 1.700 κωδικοί από όλες τις εταιρείες. Είναι προϊόντα γνωστά, αναγνωρίσιμα. Είναι προϊόντα επίσης ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο είναι σημαντικό για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τον τελευταίο αρκετό καιρό έχουν κάνει ουσιαστική ποιοτική πρόοδο. Είναι επιλογή του καταναλωτή, γιατί ήταν πάντα φθηνότερα συγκριτικά με τα επώνυμα προϊόντα, ας πούμε. Άρα και αυτά τα βάζουν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ μέσα στην Εθνική Συμφωνία. Και περίπου 400 κωδικοί, μου έλεγαν χτες, από σχολικά είδη. Το μέσο όφελος, η μέση μείωση, είναι γύρω στο 9%. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο θα ακούσετε σε περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά φαντάζομαι, από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Μέσο σταθμικά αυτή είναι η μείωση. Τώρα θα υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία μπορεί να μειωθούν και έως κάποιοι κωδικοί, μάλλον, για να είμαι ακριβής, κάποιοι κωδικοί που θα μειωθούν έως και 30%. Αυτή βεβαίως είναι λίγη. Όταν σας λένε ότι η μεσοσταθμική ωφέλεια είναι 9% για ένα δίμηνο και βλέπουμε μετά τι θα γίνει, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες μειώσεις είναι από 5 μέχρι 15% στην πραγματικότητα. Για να βγαίνει ο μέσος όρος του 9. Από 6 έως 14, 5 έως 10, κάπου εκεί τέλος πάντων είναι, σε αυτή τη σκάλα είναι. Θα μου πεις, είναι λίγα τα λεφτά? Όχι, θα πω εγώ.
κάποιος έκανε μία άσκηση για μία οικογένεια μικρομεσαία που έχει ένα σούπερ μάρκετ το μήνα 600 ευρώ περίπου, ας πούμε 600 ευρώ, 4 Σαββατοκύριακα παίρνει από 120 ευρώ, 120-125 ευρώ πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι ψωνίζει συντηρητικά, με σύστημα και με επίγνωση των προσφορών, ιδίως αν μιλάμε για οικογένεια με παιδιά. Η ωφέλεια λέγεται ότι θα είναι γύρω στα 40-45 ευρώ το μήνα. Λίγα? Όχι, είναι η απάντηση. Πολλά? Πάλι όχι. Εξαρτάται, εν πάση περιπτώσει. Η παρατήρηση που έχω εγώ να κάνω βεβαίως σε αυτή την περίπτωση, μάλλον οι παρατηρήσεις είναι δύο που έχω να κάνω εγώ. Νούμερο ένα, γιατί δεν γινόταν αυτό όλο αυτόν τον καιρό? Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η διαβούλευση, η οποία καλώς γίνεται τώρα και με την ανεξάρτητη αρχή και με την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης? Γιατί χρειαζόταν λοιπόν να περάσει τόσος καιρός για να γίνουν αυτές οι ουσιαστικές μειώσεις? Και δεύτερον, γιατί δεν θα υπάρχει αναγραφή της προηγούμενης τιμής? Προφανώς και οι σούπερ μαρκετάδες και οι έμποροι δεν θέλουν να φαίνεται η μεταβολή. Όμως ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει. Δεν μπορεί ο πολίτης εύκολα, για να είμαστε ειλικρινείς, ο πολίτης που είναι συστηματικός στο σούπερ μάρκετ, εγώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ τα Σάββατα, βλέπω φάτσες που τις βλέπω τα Σάββατα, και το πρωί της Δευτέρας, αν τύχει και το Σαββατοκύριακο λείπουμε, που πηγαίνω εγώ το πρωί της Δευτέρας, βλέπω φάτσες που τις ξέρω. Ο συστηματικός καταναλωτής που παίρνει στάνταρ πράγματα ή ψιλοστάνταρ πράγματα, ξέρει το μπουκάλι το γάλα πόσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και την πάρα προηγούμενη εβδομάδα και την πάρα πάρα προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός όμως ο οποίος είναι σποραδικός καταναλωτής ενός προϊόντος ή αλλάζει προϊόντα, μπορεί σήμερα να παίρνει γάλα Ευγενίδη, την άλλη εβδομάδα μπορεί να παίρνει γάλα τα Σκαλιδρανιά και δεν κολλάει τόσο πολύ σε αυτό. Αυτός πρέπει να έχει ένα μέτρο σύγκρισης κατά τη γνώμη μου. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ όπου πήγα το καλοκαίρι, κουβέντα για την ακρίβεια ακούω. Κουβέντα για το πόσο ακριβό, για το πόσο ακριβό είναι το σούπερ μάρκετ, πόσο ακριβές έχουν γίνει οι διακοπές, πόσο ακριβό το ένα, πόσο ακριβό το άλλο. Μου είπε κάποιος υψηλά ιστάμενος, μου λέει, και εσείς τα μέσα ενημέρωσης επιβάλλετε αυτή την άποψη. Ο κόσμος αισθάνεται ότι είναι φτωχός, ενώ ότι ζορίζεται βιοποριστικά, ενώ δεν ζορίζεται απόλυτα. Έχω να πω εδώ πέρα ότι ο καθένας το πορτοφόλι του το βλέπει στην πράξη. Προφανώς, όταν θες να κάνεις πράγματα τα οποία πριν από 10 χρόνια ήταν εφικτά και τώρα δεν γίνεται, δεν σε ικανοποιεί αυτό το πράγμα και το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τι ξοδεύει, βλέπει τι καταναλώνει, δεν έχει επίγνωση του τι καταναλώνει. Όπως διάβασα χτες ένα άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, στην Καθημερινή της Κυριακής των Σωμών Φίλο, του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου, του καλού οικονομολόγου, του Μιχάλη Αργυρού, ο οποίος προσπαθούσε να αποδομήσει το επιχείρημα ότι στις 15 του μήνα τελειώνει ο μισθός, επικαλούμενος στα

0: Τώρα, στην πολιτική σκηνή, μέρες δεθ, όπως αντιλαμβάνεστε, η φαγωμάρα έχει αρχίσει για τα καλά. Το καινούριο μάτς, το οποίο εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Αυτά είναι οι τριγκαδόρικα τώρα. Είναι ο εκπρόσωπος Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο Άδωνης, τον έβλεπα νωρίτερα στην ΕΡΤ, οι εμφύλοι δεν έχουν ποτέ καλό τέλος. Ναι, αλλά άμα βγάζετε και δύο τα νυχάκια σας και τα μπήγετε ο ένας στη σάρκα του άλλου, είναι δεδομένο ότι το φιλοθεάμον κοινό θα απολαύσει το μάτς. Βγήκε νωρίτερα στον Άρη τον Πορτοσάλτε και είπε ότι καλό παιδί ο Νίκος, λέει, για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου, όχι spokesman όμως. Ο Νίκος ο Τσούτσιας τι είχε πει εχθές που βγήκε στο Sky, στη Μίνα την Καραμίτρου και στο Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει καταλήξει ένα πασοκικό υβρίδιο, πολύ πασόκ με ολίγη από λαός. Τι το ήθελε να το πει αυτό, ο Άδωνης το πήρε προσωπικά, σου λέει, λες για μένα που εγώ ήρθα στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά και με κάλεσε ο Σαμαράς και το ένα και το άλλο, οπότε πώς κατα... Περίεργο να αρχίσει το μάτς, η αλήθεια είναι, από τον Άδωνη. Δεν το περίμενα, γιατί ο Άδωνης ήταν ο πιο εγκρατής για το Σαμαρά, πρέπει να είμαι δίκαιος. Όταν έλεγες στο Γεωργιάδη να σχολιάσει το Σαμαρά, έλεγε κάτι. Ο Βορύδης ήταν πιο εκπεφρασμένος. Ο Βορύδης έλεγε, κόμμα από βολονταρισμό, θέλω να, δεν κάνεις. Όπως και η βούλτεψη, η οποία θυμίζω, η Σοφία, ότι χρημάτισε και για ένα εξάμηνο κυβερνητική εκπρόσωπος από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας το Γενάρη του 2015. Αυτοί είχαν βγει πιο μπροστά από τον Άδωνη. Ο Άδωνης τους προσπέρασε στη στροφή, βοηθούντος και του Νίκου του Τσούτσια, οπότε το φθινοπορεινό ματσάκι τελείωσε. Άλλο φθινοπορεινό ματσάκι είναι το Νέα Δημοκρατία Πασόκ, διότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι το Πασόκ δεν καλπάζει, ας πούμε, και πάνε να τους πάρουν τους κεντρώους ψηφοφόρους. Βεβαίως και το Πασόκ την πέφτει στη Νέα Δημοκρατία και για το ιδιωτικό χρέος και για την ακρίβεια. Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Τι άλλο παίζει? Πριν από λίγο να σας δώσω μια είδηση, η οποία είναι της ώρας. Έπεσαν οι υπογραφές στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιπυραυλικό, αντιπλοϊκό και αντιντρόουν θόλο, τον οποίο η Ελλάδα θα αποκτήσει. Θα υλοποιηθεί σε έναν ορίζοντα 35 μηνών, 3 χρόνια δηλαδή, ο θόλος με Ισραηλινά όπλα. 75-25 είναι η αναλογία, 75 Ισραήλ, 25 συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας. Τη σύμβαση από ελληνικής μεριάς την υπέγραψε ο Γιάννης Μπούρας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Ένα σημαντικό βήμα για την εθνική θωράκιση, και ας γκρινιάζουν οι Τούρκοι. Η ρίση στο εμπαρόδο, το έχετε καταλάβει κι εσείς. Τα ήρεμα νερά μας τέλειωσαν. Μένει να δούμε πόσο φουρτουνιασμένα θα είναι αυτά του φθινοπόρου, καθότι έρχεται και η γαλάζια πατρίδα και τα ελληνοτουρκικά αλλάζουν ξανά πίστα, εντασσόμενα σε έναν ευρύτερο ανταγωνισμό και στην ευρύτερη διαπάλη της Τουρκίας με το Ισραήλ, της στρατηγικής αντιπαράθεσης της Τουρκίας με το Ισραήλ. Εμείς, καλώς κακώς, είμαστε μέρος της ευρύτερης συμμαχίας με το Ισραήλ και με την Κύπρο. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Αυτός είναι ο εταίρος μας όμως τώρα. Αν κάποιος έχει μια καλύτερη πρόταση να κάνει, ας την καταθέσει στο δημόσιο διάλογο. Γιατί τώρα τα φιλιναφήματα να τα βρούμε τους Τούρκους και να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο, τα έλεγαν και στο Υπουργείο Εξωτερικών, συγγνώμη. Ποιον ειλικρινή διάλογο τώρα, τι να λέμε. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, διότι σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να συζητήσουμε για το τι λεφτά έχουμε λαμβάνει, αλλά και για το ποιο πραγματικά ήταν το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο. Σε δύο λεπτά από τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Όπως κάθε μέρα, πρώτη εκπομπή της σεζόν. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
5: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ευγενίδη.
0: Λοιπόν, η ΔΕΘ είναι ο εύκολος πειρασμός να ρωτήσω, αλλά θέλω να ξεκινήσω από που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία. Συζητήσουμε λίγο για το Ταμείο Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη, και για τα διάδοχα σχήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Διάβαζα σήμερα μία κριτική, πρέπει να σας την πω, μου έκανε αίσθηση, την οποία την άκουσα κιόλας στις διακοπές μου τις καλοκαιρινές από ανθρώπους πραγματικής οικονομίας. Τη διάβαζα στο Liberal από το Θανάση Μαυρίδη, τον εκδότη του Liberal. Ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν άφησε στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο το αποτύπωμα, μετασχηματιστική ικανότητα, ας πούμε, που είχε για παράδειγμα το πακέτο Marshall πριν από 7 δεκαετίες. Θέλετε να απαντήσετε αυτή την κριτική?
5: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα για την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, όλων των οροσήμων. Επομένως, είναι το τέλος κατ' ουσία όλων των μεταρρυθμιστικών και των έργων που έπρεπε να υλοποιηθούν. Και επίσης, επειδή είναι και τέλος του μήνα, έχουμε δώσει και μια παράταση για το πρόγραμμα ανακαίνησης. Το λέω γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν ενδιαφερθεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης με 18 δισεκατομμύρια ευρώ έφερε μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο έργα και υποδομές, όχι μόνο τα ανακαίνιση νοσοκομεία, κέντρα υγείας, έργα υποδομών, ο Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας, έργα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα, όπως είναι έργα οδικής ασφάλειας, έργα που έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες, όπως είναι ο προαστιακός ή όπως είναι τα λεωφορεία στην Αθήνα, έργα τα οποία κατ' ουσίαν βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Προφανώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για όλα. Ήταν ένα εργαλείο το οποίο στήριξε τις υποδομές και στήριξε και τις μεταρρυθμίσεις. Θέλω να σας πω ότι η ψηφιοποίηση, ας πούμε, η οποία προχώρησε με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο να καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο σελίδες ψηφιοποιήθηκαν, ακριβώς γιατί υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο gov.gr επεκτάθηκε γιατί υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, είναι πάρα πολλά τα έργα και άφησε και αφήνει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Αυτό το οποίο γίνεται η συζήτηση είναι αν θα χάναμε λεφτά. Δεν θα χάσουμε λεφτά, έχει αλλάξει αυτό πλέον. Δεν μιλάει γι' αυτό η αντιπολίτευση. Το αν βγήκαν έργα γιατί δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν, αυτό το απαντάμε ότι μπήκαν έργα. Παραδείγματος χάρη, όταν έγινε η φυσική καταστροφή, ας πούμε, με τον Ντάνιελ, 600 εκατομμύρια που θα το πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος, θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος, πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επίσης και αντινέρω προγράμματα που τα είδαμε να λειτουργούν στις φωτιές το καλοκαίρι ή αντιπλημμυρικά. Από εκεί πέρα, ξέρετε, η συνέχεια έχει να κάνει και με την δύναμη τη δημοσιονομική, αλλά έχει να κάνει και με τα νέα εργαλεία τα οποία έχουμε και που ανοίγονται μπροστά μας. Η απάντηση τώρα, λοιπόν, είναι ότι άφησε μεγάλο αποτύπωμα, πάνω από 2 εκατομμύρια, πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις και αρκετές δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βελτίωσαν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν έπεσαν χρήματα σε κλάδους οικονομίας. Η κριτική που γίνεται όμως είναι η εξής τον τελευταίο αρκετό καιρό και κυρίως από παράγοντες αγοράς. Ότι οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι, οι μεγάλοι όμιλοι ευνοούνται, διαφοροποιούνται, επενδύουν και αυξάνουν την τοποθέτησή τους, ενώ οι μικρομεσαίοι, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, έτσι όπως δομήθηκε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, καλώς κακώς έτσι συνέβη, αυτοί και μείναν εκτός της περιμέτρου του Ταμείου Ανάκαμψης και βλέπουν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογεί να σμικρύνεται.
5: Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. διότι πάνω από 35.000 επιχειρήσεις στηρίχτηκαν και μάλιστα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 60% των δανείων, αν μιλάμε για δάνεια, πήγε σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τα 18 δισεκατομμύρια των δανείων, γιατί προφανώς όταν μιλάμε για μεγάλους ομίλους, μιλάμε και για το σκέλος το δανειακό, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε για τα λεωφορεία. Δεν νομίζω, ναι, κύριε Βγενίδη, τα λεωφορεία αφορούν τους μεγάλους ομίλους, αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, ή τα απογευματινά χειρουργία δεν αφορούν μεγάλους ομίλους,
0: ναι,
5: θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% και εδώ βλέπουμε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά 20%. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε πρόβλεψη για την επόμενη μέρα για να στηρίξουμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που θα μοχλέψει πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε δάνεια, όπου οι επιχειρήσεις θα λάβουν με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, και αυτές είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επομένως, άγγιξε τους πάντες. Ναι, στο δανειακό σκέλος οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Όχι, εγώ δεν τις δαιμονοποιώ. Ναι. Λέω ότι ενδεχομένως η μικρομεσαία επιχείρηση δεν βρήκε τη ρευστότητα που επιζητούσε.
5: Μα δεν έχει σταματήσει η ρευστότητα για τη μικρομεσαία επιχείρηση, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτά προγράμματα, αλλά και σήμερα που μιλάμε έχουμε προβλέψει και για την επόμενη μέρα μόνο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως, απαντάμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν σταμάτησε να στηρίζεται, και μάλιστα στηρίζεται τώρα πλέον, γιατί θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, θα τα ανακοινώσει και ο πρόεδρος στην έκθεση, από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει ένα δανειακό σκέλος, το οποίο θα δίνει στη μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
0: Δεν έχουμε από πού, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι αυτό?
5: Ναι, ναι, είναι λεφτά που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα βάλαμε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Αυτά τα δάνεια πότε θα ξεκινήσουν να τρέχουν, από τον Οκτώβριο, λέτε?
5: Από τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο.
0: Και τι εμβέλεια είναι αυτό το πρόγραμμα?
5: Αυτό θα
0: το συνολικό πουλ, πόσο είπατε, 7 δις.
5: Θα κινητοποιήσει περίπου 7 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Μάλιστα. Με εγγυήσεις και δάνεια τα οποία θα έχουν 0,35% επιτόκιο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε σταματήσει. Επομένως, το επιχείρημα δεν στέκει. Γιατί το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ήταν ότι θα χάναμε λεφτά. Άλλαξε αυτό τώρα. Μιλούν για απεντάξεις έργων και ξεχνούν να πούν για τις εντάξεις των έργων.
0: Αυτό λέει ο κύριος Γερουλάνος. Ο κύριος Γερουλάνος, που διάβαζα την κριτική του, λέει ότι απεντάχθηκαν περίπου 100 επενδυτικά σχέδια από τον αρχικό κυβερνητικό σχεδιασμό.
5: Και
0: αυτό είναι δείγμα της αποτυχίας, ας πούμε. Συγγνώμη.
5: Ναι, ναι. Ξέχασε λοιπόν να πει ο κύριος Γερουλάνος, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μιλά τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί όταν λέει ότι απεντάχθηκαν, γιατί δεν λέει πόσα εντάχθηκαν? Γιατί δεν λέει ότι εντάχθηκαν, ας πούμε, επιπρόσθετες προληπτικές εξετάσεις για όλους τους συμπολίτες μας? Γιατί δεν λέει ότι εντάχθηκαν τα απογευματινά χειρουργία που ξεμπλόκαραν το σύστημα, όπου υπήρχε αναμονή δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας για τα απογευματινά χειρουργία? Δεν λέει ότι εντάχθηκαν νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί απεντάχθηκε, ας πούμε, ένα αντιπλημμυρικό που πήγε στο ΕΣΠΑ και πάλι πληρώθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους? Άρα θα πρέπει να πούν την αλήθεια. Δεν θα πρέπει να μηδενίζουν, γιατί όταν μηδενίζεις.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μηδενίζει. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι μηδενίζει, για να είμαστε και δίκαιοι. Λέει απλά ότι η στρατηγική κατεύθυνση.

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και εσείς ακούτε σταθερά στους 989. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι τρεις, είναι το 212-214-800, είναι το onair@alpharadio989.gr και είναι και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Συζητάμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για το φινάλε του Ταμείου Ανάκαμψης και τι έρχεται από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ, τι ακολουθεί, διότι υπήρξε ένα χρηματικό πουλ, μια χρηματική δεξαμενή και από τις επιχορηγήσεις και από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα εισπράξουμε και την τελευταία δόση που είναι ένα μεγάλο ποσό, αν θυμάμαι καλά, 8 δις.
2: 6,5 δις είναι η δόση που θα κάνουμε αίτηση τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία, είναι τα 6,5 δις αυτά, αλλά μετά αυτά τελειώνουν. Τι ακολουθεί μετά? Έχει ανακοινωθεί αυτό το λεγόμενο ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που θα τρέξει από τη φετινή χρονιά, από το 2026 και μετά. Θέλετε να μας περιγράψετε τα βασικά του χαρακτηριστικά?
2: Βεβαίως, θα μιλήσω για την επόμενη μέρα, αλλά επιτρέψτε μου μία παρένθεση.
1: Παρακαλώ.
2: Από 19-25 οι επενδύσεις στην πατρίδα μας αυξήθηκαν κατά 83% και στην Ευρώπη μεσοσταθμικά 4,3%. Δηλαδή οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια αυξήθηκαν 20 φορές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό θα πρέπει να δώσει μια απάντηση αν πραγματικά στηρίχθηκε η επιχειρηματικότητα στην πατρίδα μας, και σε κάθε περίπτωση η μείωση της ανεργίας απαντά με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είμαστε χώρα με την υψηλότερη ανεργία πλέον, υπάρχουν άλλες τρεις χώρες με υψηλότερη ανεργία. Σημαίνει ότι απέδωσαν τα μέτρα και απέδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, η επόμενη μέρα, επειδή πολύ σωστά το θέσατε, έχουμε λοιπόν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάστηκε και είναι για την πενταετία 26-30, 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ακριβώς επειδή μπόρεσε δημοσιονομικά και μπορεί δημοσιονομικά να το στηρίξει η οικονομία μας. Ήταν 10 δισεκατομμύρια, 21-25, άρα εδώ βλέπετε 13 δισεκατομμύρια παραπάνω για δράσεις για την οικονομία και την κοινωνία. Έχουμε το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 5,3 δισεκατομμύρια που μόλις εγκρίθηκε, που αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας και αφορά δράσεις που έχουν, όπως η κοινωνική κατοικία, μέτρα για τους ανάπηρους συμπολίτες μας. Έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έχουμε δράσεις που έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες, και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που επίσης αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας, 1,7 δισεκατομμύρια. Αυτά μεταθρήσετε, μόνο αυτά τα δύο, είναι παραπάνω 20 δισεκατομμύρια για την πενταετία, εξαετία που μας έρχεται.
1: Αυτά ποιος θα τα τρέχει? Θα τα τρέχει το ελληνικό δημόσιο, θα τα τρέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησης?
2: Όχι, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, η πολιτεία θα τρέξει αυτά τα έργα. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη πήραμε την έγκριση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, και το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε και ήδη έχει γίνει κατανομή στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει προβλέψει η κυβέρνηση και η πολιτεία την επόμενη μέρα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε την καθημερινότητα, δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και βεβαίως και οι μεγάλες επιχειρήσεις συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας. Επομένως θέλει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Ναι. Και στις μικρές και στις μεσαίες και στις μεγάλες.
1: Για το κλιματικό ταμείο που λέτε, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι μια δεξαμενή περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 5,3 μαζί με το ΦΠΑ που ανακοινώθηκε. Είναι προγράμματα σημαντικά και νέο εξοικονομώ και για...
2: Μεγάλο εξοικονομώ,
1: για αντλίες θερμότητας και για θερμοσύφωνες, για επιδότηση...
2: Κοινωνική κατοικία.
1: Ναι,
2: κοινωνική
1: πείτε τα εσείς άμα θέλετε.
2: Ναι, κοιτάξτε, έχει σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι τα νέα λεωφορεία για τους δρόμους, έχει σχέση με την ανακαίνιση του μετρό, αναβάθμιση του μετρό, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες, έχει σχέση με τη στήριξη των αναπήρων συμπολιτών μας για τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν, δηλαδή να μετακινηθούν, έχει σχέση με την μετακίνηση των ευάλωτων συμπολιτών μας στην περιφέρεια, δηλαδή ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Η κοινωνική κατοικία, σας είπα, το εξοικονομώ, αντλίες θερμότητας, είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αφορά την

0: κυρίως τους ευάλωτους. Είναι για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
1: Αυτό από πότε θα αρχίσει να τρέχει τα προγράμματα του Κλιματικού Ταμείου, από πότε θα αρχίσουν να πέφτουν λεφτά στην οικονομία?
0: Από τώρα θα αρχίσουν να οριμάζουν. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια φάση ορίμανσης, διότι τα ταμεία έτσι είναι. Οριμάζουν τα οι δράσεις και μετά εξελίσσονται. Έτσι έγινε και με το Ταμείο Ανάκαμψης και φτάνουμε τώρα στο τέλος. Η απορρόφησή του και για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως πετύχαμε την 100% απορρόφηση στο ΕΣΠΑ, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, ναι. Έτσι και τώρα έχουμε μια απορρόφηση φέτος 7 δισεκατομμυρίων για το Ταμείο Ανάκαμψης, ήδη πλησιάζουμε το 60%, θα πετύχουμε το 100%. Σήμερα κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, περιμένουμε τις βεβαιώσεις, βέβαια το αίτημα θα γίνει, έχουν έρθει βεβαιώσεις, είναι κάποιες που εκκρεμούν ακόμα. Το αίτημα θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου και εμείς λέμε ότι δεν θα χάσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το είχαμε πει εδώ και καιρό και μας αφισβητούσε η αντιπολίτευση.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι ακόμα το οποίο αφορά το στεγαστικό. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους κλπ. Έχουμε ακούσει λίγα πράγματα για το στεγαστικό. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3?
0: Κοιτάξτε, έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση, όμως όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Ευγενίδη, αυτές είναι αποφάσεις που θα πάρει ο ίδιος, είμαστε πολύ κοντά, δεν μπορώ να πω κάτι εγώ περισσότερο, αλλά σήμερα κλείνει το Σπίτι μου 2, αυτό έχω να πω. Πάνω από 14.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι, πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο, και μαζί με το Σπίτι μου 1. Το ανακαινίζω, το οποίο θέλω να σας πω ότι κλείνει σήμερα.
1: Πώς πήγε το ανακαινίζω, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Κοιτάξτε, έχουμε 10.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και περίπου 80.000 για ανοιχτά σπίτια, και σήμερα σας λέω ότι δίνουμε παράταση για τα κλειστά σπίτια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Επομένως, οι συμπολίτες μας που θέλουν να κάνουν αίτηση για κλειστά σπίτια, δηλαδή να τα νοικιάσουν την επόμενη μέρα με πενταετή μίσθωση, όπου τα 3 χρόνια δεν θα αλλάξουν καθόλου το ενίκιο ή θα ιδιοκατοικήσουν, θα μείνει ανοιχτό το πρόγραμμα για να ζητήσουν επιλεξιμότητα και το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό είναι μια είδηση και την κρατάμε, ότι θα υπάρξει παράταση για τον Σεπτέμβριο για το εν λόγω πρόγραμμα. Θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόγραμμα τέτοιου είδους ή θα περιμένουμε το αντίστοιχο εξοικονομώ του Κλιματικού Ταμείου?
0: Καταρχάς, έχουμε το εξοικονομώ του Κλιματικού Ταμείου που είναι σίγουρο και το οποίο θα οργανώνεται έτσι ώστε να ανοίξει το ταχύτερο δυνατόν. Από εκεί πέρα, οι όποιες άλλες ανακοινώσεις θα πρέπει να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Θέλετε να μας δώσετε μια γεύση ενδεχομένως, χωρίς να παραβιάζω το εμπάργο που σας έχει βάλει?
0: Το DNA μας είναι η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Έχουμε μειώσει μέχρι σήμερα 83 φόρους. Άλλωστε, αυτό συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη στους συνταξιούχους, στην οικογένεια. Γνωρίζετε ότι σταθερά θέλουμε με μέτρα να στηρίξουμε την οικογένεια και η στήριξη στην επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι ένα πλαίσιο. Από εκεί πέρα, εξειδίκευση των μέτρων θα περιμένουμε να τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και τη Δευτέρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κάνουμε και την εξειδίκευση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαθανάση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Και καλή, όχι καλή, εσείς τι καλή σεζόν. Εσείς κάτσατε όλο τον Αύγουστο εδώ πέρα να κλείνετε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως πάτε διακοπές και εσείς τώρα το Σεπτέμβριο? Είναι καλή περίοδος ο Σεπτέμβριος.
0: Δεν μπορούμε, διότι τέλος σας είπατε, 30 Σεπτεμβρίου κάνουμε το αίτημα. Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριο Νίκο Παπαθανάση, κυρίε και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και είναι μια καλή αφορμή τώρα να πάμε σε ένα τραγούδι Αχυρός Αφροδίτης Σιμίτη για να επανέλθω.

0: Με ρωτάει εδώ ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι η ερώτηση απευθυνόταν στον κύριο Παπαθανάση, αλλά δεν την πρόλαβα, κύριε Φωτόπουλο. Θα του διαβιβάσω. Θα του διαβιβάσω για να πάρετε και σε μια απάντηση. Αν η έναρξη του κοινωνικού κλιματικού ταμείου σχετίζεται με το σύστημα εμπορίας ρήπων, το οποίο θα επεκταθεί στα ορυκτά καύσιμα, το λεγόμενο ETS2, και θα προκαλέσει αυξήσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανση και βενζίνη στην Αντλία. Περιμένουμε εντωμεταξύ σήμερα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της στήριξης για τα καύσιμα, την επιδότηση που κάνει η κυβέρνηση για να διορθώνει κάπως την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία. Έβλεπα τις τελευταίες ημέρες ότι η τιμή του ντίζελ κάπως κατεβαίνει, όμως η τιμή στην αμόλυβδη παραμένει υψηλή. Πλέον η αγορά των πετρελαιοειδών έχει αυξημένα προβλήματα, διότι δεν είναι μόνο οι εξελίξεις στον κόλπο που απομειώνουν πολύ τα προϊόντα διήλυσης, είναι και η ένταση του πολέμου στην Ουκρανία, τα πλήγματα στη Ρωσία, η μείωση, πολύ σοβαρή μείωση των ρωσικών εξαγωγών. Όλα αυτά αποστερούν και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα κρίσιμα μεγέθη από την αγορά, αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή και να πρέπει το κράτος να παρέμβει πυροσβεστικά, δαπανώντας βεβαίως και πόρους. Δηλαδή η στήριξη έχει περίπου ένα κόστος γύρω στα 30 εκατομμύρια το μήνα. Δεν είναι και αμεληταίο αυτό για το Δημόσιο Ταμείο, παρότι είχε μείνει μια κάβα από την υπεραπόδοση των εσόδων. Να δούμε αν αυτή η στήριξη και για την αμόλυβδη και για τον ντίζελ θα συνεχιστεί μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο και βλέπουμε, ή αν θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, αν θα πάει πακέτο για ένα δίμηνο, δεν το ξέρω από τώρα. Φαντάζομαι σήμερα θα έχουμε νεότερες ανακοινώσεις. Την άσκηση την έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, την έκανε και το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου πριν από λίγο έβλεπα ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής για την προστασία της αγοράς και του καταναλωτή, έκαναν δηλώσεις για αυτή την εθνική συμφωνία. Τα είπαμε, είναι περίπου 1.700 προϊόντα τα οποία εντάσσονται σε αυτόν τον σχεδιασμό, με μια μέση μείωση τιμής 9% και θα φανούν στο ράφι από σήμερα. Ενδιαφέρον έχει κατά τη γνώμη μου αυτό, αλλά όπως όλες οι εξαγγελίες δοκιμάζονται στην πράξη και ο καταναλωτής στο τέλος ημέρας γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε έναν υπουργό, δημοσιογράφο, χαρτογιακά στα υπουργεία κλπ. Τι και αν κάνει διαφορά στην τσέπη του. Τούτων δοθέντων, και μιας και είναι 12 παρατέταρτο, πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος μου θέτει το ζήτημα του τεκμαρτού εισοδήματος. Να δούμε τι θα δούμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το τεκμαρτό εισόδημα και για όσους είναι συνεπείς και σε τι βάθος χρόνου θα εκτείνεται η μείωση του τεκμηρίου. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, δεν θα είναι ατάκα και επιτόπου η μείωση του τεκμαρτού για τους φορολογικά συνεπείς. Αλλά θα το δούμε αυτό. Καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα στο Δάκη. Καλημέρα στο Γιάννη που σχολιάζουν και την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα. Πάμε να συνομιλήσουμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, την Εθνική Συμφωνία Κυρίων για τις μειώσεις αρκετών κωδικών στο ράφι.
1: Εντάξει, έχει προσθεθεί και ένας ακόμα βαρύγδουπος τίτλος, η μικρή διάρκεια εθνική πρωτοβουλία. Τι είναι εδώ στην ουσία? Είναι ένας μηχανισμός που ενώσονται οι ήδη υπάρχουσες προωθητικές ενέργειες προϊόντων που είχαν προγραμματίσει οι εταιρείες έτσι και αλλιώς. Πρέπει να μην ξεχνάμε κάτι, ότι αυτά έρχονται όλα πάνω σε μια πολιτική η οποία από το 19 έως σήμερα έχει αυξήσει ή έχει επιτρέψει να αυξηθεί 39,5% η τιμή στα τρόφιμα. Μέσα σε 7 χρόνια έχουν ακριβήνει 40%, δύο φορές πέρα από τον υπόλοιπο πληθωρισμό. Mm-hmm. Αν ήσχαν αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση, θα είχαμε δει μειώσεις. Δεν έχουμε δει μειώσεις. Γιατί επιτρέπει να εντάσσονται μειώσεις τιμές σε προϊόντα όπως το κρέας, παράδειγμα, που θα έπρεπε να έχουν μειωθεί εδώ και 6 μήνες. Αν δείτε εδώ και 6 μήνες, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθωρισμός και ακρίβεια το κρέας σε όλη την Ευρώπη, αυξανόταν μόνο στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να πούμε η κυβέρνηση για ποιο λόγο συνέβη αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς συνδέεται με τις ζωονόσους και την...
1: Έχει να κάνει σίγουρα με το ζήτημα των εισαγωγών, των εξαγωγών, με πολλά που δεν άλλαξε αυτή η κυβέρνηση. Όταν έχουμε την τελευταία διετία πληθωρισμό πανευρωπαϊκά στο 18% το κρέα. Στην Ελλάδα. Και 10% στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλη απόκληση. Είναι περίπου το διπλάσιο. Γιατί παραδιάζεται...
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή τι θα έκανε γι' αυτό, θα μείωνε το ΦΠΑ?
1: Τι έχουμε πει. Άμεσα ανακούφιση του νοικοκυριού, χαμηλού εισοδήματος με μείωση ΦΠΑ σε κατηγορίες συγκεκριμένες προϊόντων. Εδώ έχουμε μια κρατική κερδοσκοπία, την οποία στην ουσία αυτή χρησιμοποιεί την έμεση φορολογία η κυβέρνηση για να δίνει παροχές, οι οποίες δεν έρχονται μέσα από μεγέθυνση οικονομική, έρχονται μέσα από τις επιβαρύνσεις και τη λαϊλατία μέσα στις θέμες φορολογίας, αφαιρούνται δηλαδή από την αγορά τα κονδύλια αυτά και πέραν της ΦΠΑ, εμείς έχουμε πει αναδιάταξη επιτροπής ανταγωνισμού με διπλούν αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά καταχρηστικές συμπεριφορές, να ελέγχει κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, να ενισχυθεί το καταναλωτικό κίνημα με συμπερίληψή του στην ενιαία αρχή καταναλωτή η οποία θα υπάρχει και δεν θα είναι μόνο στην άνθρωση των υπηρεσιών. Τη μία σειρά άλλων μέτρων, όπως βέβαια είναι όσον αφορά τα δηληστήρια, το ζήτημα του πλαφώνει και εκεί και του περαιτέρω ελέγχου από τα παιδεία. Mm-hmm.
0: Ωραία. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Πάντως δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι το ΑΕΠ της χώρας δεν μεγαλώνει. Το ΑΕΠ της χώρας μεγαλώνει. Το ερώτημα είναι πώς αυτή η ανάπτυξη διαχέεται, αν είναι ισόρροπη, επ' αυτού μπορεί να γίνει πολύ κριτική.
1: Μα εμείς, κύριε Βιεννή, δεν έχουμε πει ότι δεν παρήξει καθόλου πριν 4 χρόνια. Ποτέ δεν το έχουμε πει. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα είναι ότι μια χώρα που την βρήκε αυτή η κυβέρνηση να βγαίνει από την κρίση με ευκαιρίες, με δισεκατομμύρια πόρους, ενώ θα μπορούσε να έχει αλλάξει πίστα, να έχει πετάξει, να έχει πιο μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτή η ανάπτυξη να διαχέει το ισότιμα, τι έχουμε? Έμεινε πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δυνατότητες που υπήρχαν, αλλά αυτός ο παραγόμενος τύπος κυρίως μοιράστηκε πάρα πολύ άνετα ένα πολύ μικρό ποσοστό. Mm-hmm.
0: Τώρα,
1: λέει η κυβέρνηση για παράδειγμα, ενώ το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται σε απόλυτο αριθμό, λέει μειώνεται ως λόγος επί του ΑΕΠ.
0: Γιατί μεγαλώνει το ΑΕΠ.
1: Προφανώς, αν μεγαλώνει το ΑΕΠ, ή το ΑΕΠ ξέρετε ότι μεγαλώνει και ελατηριακά, γιατί είχε πάει στον πάτο.
0: Εντάξει, για τις αγορές έχει σημασία όμως, δεν έχει σημασία μόνο το απόλυτο μέγεθος, έχει ο λόγος του ΑΕΠ έναντι του χρέους. Του χρέους μάλλον είναι το ΑΕΠ. Όμως,
1: ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος ενώ τους λέει η κυβέρνηση ότι έχει επανέλθει κανονικότητα, είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε, όταν ο άλλος του είπανε γύρισε κανονικότητα και δείτε κανονικότητα είναι πληστηριασμό, όταν έχει δει έναν εκδικαστικό μηχανισμό όπου έλεγαν στη Βουλή, μπείτε στα πραγματικά το 20, ότι θα μπουν 500.000. Έχουν μπει 60 σε 6 χρόνια, αντί για 500. Mm-hmm. Και οι μισοί έχουν χάσει ήδη τη ρύθμιση. Mm-hmm. Όταν το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος.
0: Γι' αυτό έφερε τις 72 δόσεις.
1: 72 δόσεις, μα αποκλεί τους πάντες. Όταν λέει έως το 23, χωρίς πούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, όταν στον εξαδικαστικό μηχανισμό, ενώ το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος είναι 236 δις, έχουν ρυθμιστεί με τον εξαδικαστικό μόνο 18, και από αυτά τα 15 είναι μόνο εφορία ταμεία και ελάχιστα σε φάντ. Mm-hmm. Όταν τολμάνε και λένε ότι έφεραν ξανά προστασία πρώτης κατοικίας, ενώ είναι μη υποχρεωτικός εξαδικαστικός. Δεν υποχρεούνται καν να απαντήσουν. Και λένε τι έφτιανε τη χρειά στα θέματα.
0: Ένα λεπτό τώρα για το ιδιωτικό χρέος εδώ πέρα. Γιατί εσείς έχετε κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία έχει αξία να συζητηθεί. Στην πραγματικότητα είναι το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη έναντι του
1: σέρβισε. Είναι αυτό είναι ένα.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Το ναι, 11 προτάσεις έχετε κάνει. Λέω...
1: Το κωδικό είναι η επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3269. Αυτό είναι το κεντρικό. Μετά είναι και εκείνο που λέμε βέβαια. Την προαίρεση. Δεν είναι όμως το βασικό.
0: Ωραία. Άρα εσείς λέτε στην πραγματικότητα ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Μάλιστα. Οκ.
1: Okay. Λέμε να προστατεύεται. Με νόμο, με δικαστική προστασία. Εμείς λέμε να γίνει υποχρεωτικό ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Να υπάρχει και επιτροπή που αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα εξοδικαστικού πρέπει να αιτιολογεί το φαντ και μετά να υπάρχει επιτροπή που αξιολογεί. Mm-hmm. Λέμε και δικαίωμα προαίρεσης. Αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 18 όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσε ο κύριο Τζαβάρα, τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν μίλαγε για τον εαυτό του. Τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μια ερώτηση έκανε. Έβλεπα τον κύριο Τζαβάρα πριν από καμιά ώρα στο Open που έλεγε ότι εγώ δεν εξέφρασα πρόταση του κόμματος. Έκανα ερώτηση τότε, νομίζω ήταν υπουργό ο κύριο Παπαδημητρίου.
1: Ο κύριο Γεωργιάδης στο Sky είπε ότι ναι, το ζητούσαμε.
0: Δεν το θυμάμαι. Εγώ είδα τον κύριο Τζαβάρα πριν από λίγο. Μια και τον επικαλείστε, είδα τον κύριο Τζαβάρα στον κύριο Στραβελάκη.
1: Τώρα το πρωί ο κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πρωτοσάλτε, είπε γιατί προφανώ δεν γνωρίζει το θέμα. Είπε, ήμασταν υπέρ, λέει, αλλά τώρα τα δάνεια πουλήθηκαν.
0: Ωραία, ας πάμε στην ουσία τώρα. Πού επιτρέπεται να αγοράζει ο δανειολήπτης το δάνειό του.
1: Πού απαγορεύεται.
0: Να σας πω κάτι τώρα.
1: Όχι.
0: Μην πηγαίνουμε έτσι.
1: Πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει δικαίωμα προαίρεση.
0: Ναι.
1: Για να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Και ποια είναι η δική μας πρόταση. Γιατί εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση, έχουμε βάλει τροπολογίες. Λέμε, είναι ένα δάνειο να μεταβιβαστεί ή ένα δάνειο έχει ήδη μεταβιβαστεί. Πάω και βλέπω.
0: Ναι.
1: Σε ποια τιμή μεσοσταθμικά πουλήθηκε το χαρτοφυλάκιο εντός του που ήταν το δάνειο του κυρίου Ευγενίδη.
0: Ναι.
1: 50%. Και λέμε λοιπόν. Αν το δάνειο έχει πουληθεί σε τιμή έως και 60% της συνολικής οφειλής, να μπορεί να ζητήσει επιπλέον 20%. Δεν λέμε να μην έχει κέρδος. Να έχουν και κέρδος. Να μην έχουν το σημερινό 100% πάνω στην τόκους, λέμε. Πού απαγορεύεται αυτό.
0: Όχι,
1: διάβαζα χθες.
0: Κανονικά δεν απαγορεύεται.
1: Την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Που λέει, έτσι λέει, παραβιάζεται η αρχή που υπάρχει στην οδηγία ή 23-19 για την μη χειροτέρευση τη θέση του πιστωτή. Στέματα λένε. Η θέση του πιστωτή, όταν το δάνειο το πουλάει 50%, αν πάρει 70% δεν χειροτερεύει, βελτιώνεται. Αντίστοιχα, αν έχουμε το φαν ως πιστωτή,
0: ναι,
1: και πάρει το δάνειο στο 50% και πάρει 70%, πάλι.
0: Υπάρχει όμως ένα απλό ερώτημα.
1: Δηλαδή, χθες το Υπουργείο Οικονομικών είπε ψέματα ή πράγματι είναι άσχετη.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ την ακούω την κριτική αυτή που κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ, χωρίς να μπαίνω σε αυτό, έρχομαι και ρωτώ το εξής. Εγώ είμαι δανειολήπτης. Έχω εξοφλήσει ένα ικανό μέρος του κεφαλαίου και των τόκων, αλλά είμαι σε δυσκολία, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, το δάνειό μου το πουλάει κόκκινο στον χι σερβισερ. Μήπως εγώ στο τέλος θα γίνω στρατηγικός κακοπληρωτής και θα το πιστολιάσω το δάνειο με αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι μπορώ να το επαναγοράσω εν όλο σε χαμηλότερη τιμή εν σχέση με αυτό που θα εξοφλούσα.
1: Όποτε νομοθετούνται, πάντα τι λένε οι νόμοι, ότι αυτές οι υπερευνοϊκές ρυθμίσεις οι εξαιρετικές αφορούν δάνεια που κατά τη νομοθέτηση είναι ήδη σε καθυστέρηση 90 ημερών.
0: Μα άμα κοκκινήσει το δάνειο.
1: Εκεί, όχι, μα εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να δούμε κάθε φορά αφορά μια συγκεκριμένη περίμετρο. Δεν πας και λες για το δίνε και στα ισχύει αυτό. Λες, σήμερα έχω πάρα πολλά κόκκινα δάνεια. Μα τα πολλά κόκκινα δάνεια, κύριε Βγενίδη, δεν θα κοκκινήσουν, είναι ήδη κόκκινα.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ο δανεισμός.
0: Εσείς λέτε για τα υφιστάμενα, τώρα. Δεν λέτε για όσα θα.
1: Δεν μιλάω για τα δάνεια που λαμβάνονται υπόψη, που κάποιος ήταν δάνειο αύριο, χθες. Μιλάμε για δάνεια τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν ληφθεί από το 2000 μέχρι το 2010. Δεν μιλάμε για τον νέο δανεισμό από το 2023 και μετά, που θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Μα αν δείτε, τα κόκκινα δάνεια αυτά είναι. Δεν έχουμε γενιά κόκκινων δανείων που τώρα κατηγορούν δάνεια εδώ και δύο χρόνια.
0: Προφανώς. Μα τώρα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα με τα καινούργια δάνεια, με τα παλιότερα δάνεια.
1: Αυτό λέω. Ότι όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, περικλείσιμο στο μάτι στους αγροτές, περιθικού κινδύνου, είναι αστεραπιστές. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση έχει βοηθήσει εκείνο που είναι κακοπληρωτής. Γιατί? Τι συμβαίνει σήμερα, κύριε Γεννίδη? Αν εμένα μου βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό, κάθε να μου πει το φαντ, έχεις 40.000 ευρώ να μου δώσει για να μην τον κάνω. Έχω 200.
0: Μάλιστα.
1: Αν εγώ έχω 40.000, προφανώς για να είχα 40 και να μην πλήρωνα, ήμουν κακοπληρωτής. Αν έχω 40, τι δίνω και δεν έχω πληστηριασμό. Ο Ευγενίδης όμως που δεν έχει 40, έχει πραγματική ανάγκη. Και του πούνε φέρε 40, αν δεν έχει, του παίρνουν το σπίτι.
0: Κύριε εκπρόσωπε.
1: Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ευνοεί με την πολιτική του τον κακοπληρωτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Μείνετε στη γραμμή, δώστε μου μισό λεπτό. Είναι ο Σταύρος ο Μονεμβασιώτης, ο οικονομικός μας συντάκτης στην άλλη γραμμή, διότι έχουμε. Θα είναι. Έπεσε η γραμμή. Θα τον ξανακαλέσουμε, παρακαλώ, κυρία Μόσχου, γιατί έχουμε απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για την επιδότηση στα καύσιμα και για τον μήνα Σεπτέμβριο, όσο προφανώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν υψηλά. Και εγώ θέλω να τη δω, θέλω να δω και τις λεπτομέρειες αυτής.
1: Το 10% 150 χώρες στην αμόλυβδη, ναι. 20% στο ντίζελ. Σημερινά νούμερα τα έχουν στα νέα. Από τις αρμόδιες αρχές.
0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Σταύρο τον Μονεμβασιώτη. Έλα, Σταύρο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε απόφαση για παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Mm-hmm. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συνεχιστεί και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Σας θυμίζω, μιλάμε για ύψος 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 ναι. λεπτά συν το φόρο προσθέμενο.
0: Άρα όχι στην αμόλυβδη.
2: Στο πετρέλαιο κίνησης και με έναν κουμπαρά περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό είναι το δημοσιονομικό κόστος που δημιουργεί. Και σε ένα ερώτημα συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε σας θυμίζω και ξεκίνησε η επιδότηση, ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, η απάντηση είναι 211 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τον καταναλωτή είναι ότι και το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η επιδότηση του πετρελαίου.
0: Ξαναλέω, για την αμόλυβδη δεν έχουμε κάτι, είναι μόνο το πετρέλαιο.
2: Πετρέλαιο.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη 1.30 ΑΔΔΗ διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια και της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο Παίδων για φύλαξη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τον θάνατο 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ανάμεσά τους οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ωστόσο, διέψευσε ότι η αεροπορική βάση Άλμιν Χαντ στοχοποιήθηκε με πυράβλους. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν βλέπει κανένα λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Άνοδος σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στα $90. Το βαρέλι η τιμή του Brent, τα $84 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα παίρνουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
0: Εδώ είμαστε.
11: Πολλά άλλαξαν από το μήνα που σας αφήσαμε. Ένας μήνας πέρασε. Φύγαμε με τον Οδυσσέα, επιστρέφουμε με τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας απέκτησε ασπίδα που δεν αφήνει κουνούπι να μπαίνει στον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Βέβαια, ο Αχιλλέας, ο μυθικός Αχιλλέας, την πάτησε από την ακάλυπτη φτέρνα του, αλλά αυτά είναι παραμύθια. Δώσε λοιπόν κλότσο να αρχινήσει. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγη επιμελεί τα ηχητικά. Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Ξεκινάει λοιπόν το καθημερινό μας ραντεβού. Θα τα λέμε αυτή τη φορά από τις 12 μέχρι τη 1. Φιλιά και εκτίμηση στο Γιάννη Τριάντη. Βέβαια, δεν είμαστε οι μόνοι που επιστρέψαμε. Το ίδιο έκαναν και οι μεγάλοι, οι τεράστιοι, οι σημαντικοί δημοσιογράφοι. Επανήλθαν για να πληροφορήσουν το κοινό σχετικά με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.
15: Επειδή έτυχα θερμότητα της υποδοχής, έκανα ένα τετραήμερο φέτος στην Κρήτη, ναι. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνάντησα από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Mm-hmm. Δίνησα όλο το βουάκ. Τον έχω κάνει όλο το βουάκ, τον παίζω στα δάκτυλα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από μια πρόσκληση του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη και τη σύζυγου της Αγγελικής, καλεσμένη στον Μακρύ Γυαλό, έξω από την Ιεράπετρα. Μετά τα πήγαινα στα Χανιά στον φίλο Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, τους οποίους και καλημερίζω. Αλλά στο μεταξύ, παρενέβη ένας φίλος, ο Σταύρος Θηλιγαρδάκης από τη Σιτία, φαρμακοποιός, δεν τον ήξερα, φίλος τον οποίο γνώρισα εκεί, και τη σύζυγό του την κυρία Σούλα, την γιατρό μικροβιολόγο, και στη συνέχεια τον Γιώργο Ζερβάκη στη Σιτία. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους εκείνους τους ανθρώπους, γιατί περπατήσαμε ένα απόγευμα, ένα βράδυ, έμεινα στη Σιτία. Πρώτη φορά πήγαινα στη Σιτία. Τέτοια υποδοχή.
16: Έχεις ξαναπάει Κρήτη?
15: Όχι, όχι, Κρήτη. Έχω πάει, βέβαια. Ναι. Στη Σιτία πήγα για πρώτη φορά και είδα.
16: Υποδοχή, ροδοπέταλα και τέτοια, α πούμε.
15: Φίλε μου, δεν παραφανταστείς, δηλαδή.
16: Η Κρήτη σε θέλει, κυβερνήτη.
15: Δηλαδή.
16: Πολάκι, συνάντησε Πολάκι.
17: Πήγε Σιτία, πήγε στην άλλη πλευρά.
15: Θα σας πω. Για πες. Πήγα Πορτοσάλτη και θα γύρισα πίσω Πορτοσαλτάκης. Τελεία.
16: Αλήθεια.
15: Έγινε
16: κριτικό.
15: Τελεία.
18: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Ρε τι ρεπορτάζαρα ήταν αυτή. Μπράβο, μπράβο στον Πορτοσάλτη. Περιμέναμε πώς και πώς να μάθουμε τι γίνεται. Η κυρία Σούλα, κάνανε βόλτες μαζί. Φάγανε και οφτές, πατάτες. Παπαθραχούς. Τρομερά τα ρεπορτάζ. Α, ξέχασε να πει και τις άλλες λεπτομέρειες. Δηλαδή, εκεί που πήγε στην Κρήτη, τι έπινε. Δεν έπινε ρακές. Έπινε μπύρες, ναι, μπύρες.

0: μπύρες.
1: Όταν πίνεις μπύρες, αλλά και τα υπόλοιπα εκεί στην Κρήτη που μπορείς να βρεις. Λίγο κάνεις οχτάρια, κουνιέται η γη. Σε άλλες περιοχές κουνήθηκε αληθινά η γη. Γιατί αυτό το καλοκαίρι σφραγίστηκε από τεράστιους σεισμούς. Στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, έγινε χαμός. Όμως, ας πούμε αλήθειες. Οι σεισμοί δεν είναι αυτό που όλοι ξέρουμε. Δεν είναι πλάκες οι οποίες μεταφέρονται, όχι. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε, αλλά εμείς ανοίγουμε το φάκελο.
2: Για να περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει φυσικά με τον σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουμε τεράστιες καταστροφές και πολύ πιθανό δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, καθώς πολλοί από αυτούς είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεν είχαμε όμως μόνο τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Είχαμε αρχικά ένα σεισμό 5,6 στην Καλιφόρνια, μετά από λίγο τον 7,2 στη Βενεζουέλα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα 7,5 στη Βενεζουέλα και λίγη ώρα μετά ένα σεισμό 6,9 στην Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος σε πολλές πόλεις της χώρας. Κλείσανε αεροδρόμια, κατέρευσαν κτίρια, ανοίξανε δρόμοι και όλα αυτά ανάγκασαν την πρόεδρο της Βενεζουέλας να κηρύξει άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο να αναφέρω πως ο συγκεκριμένος σεισμός δημιουργήθηκε όπως άλλοι σεισμοί κατά το παρελθόν που ξέραμε ότι χτυπούσανε με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θα θέσω μερικούς προβληματισμούς. Αρχικά, κατά πόσο ήταν σύμπτωση και τυχαίο να χτυπήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ημέρα που η Βενεζουέλα είχε την εθνική της εορτή και ήταν κλειστά τα σχολεία και οι εργασίες των ανθρώπων, επομένως τη στιγμή που χτύπησε ο περισσότερος κόσμος βρισκόταν στα σπίτια του. Αυτός φυσικά είναι ένας λόγος ώστε να υπάρξουν ακόμη περισσότερα θύματα. Επίσης, κατά πόσο είναι τυχαίο να χτυπά ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ίδια περίοδο που οι Αμερικανοί λιγουρεύονται κυριολεκτικά ολόκληρη τη Βενεζουέλα και το πετρέλαιό της και προσπαθούν να τους πιάσουν σε αδύνατη στιγμή ούτως ώστε να το πετύχουν. Λίγη ώρα λοιπόν μετά ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε να δηλώσει συντετριμένος και πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες της κυβέρνησης να είναι έτοιμες να μεταβούν στη Βενεζουέλα ώστε να βοηθήσουν το λαό της χώρας. Και θα μου πείτε εδώ πέρα και πού είναι το κακό. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν στέλνουν μόνο ιατρικό προσωπικό ή οποιουσδήποτε άλλους εθελοντές, αλλά ο αμερικανικός μηχανισμός ο οποίος θα κινητοποιηθεί μαζικά για να βοηθήσει το λαό της Βενεζουέλας θα είναι ο αμερικανικός στρατός. Μα τι σύμπτωση λοιπόν, λίγο καιρό μετά την απαγωγή του Προέδρου της χώρας από τους Αμερικανούς, να τυχαίνει αυτή η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα και να δίνεται η δυνατότητα στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να εισβάλλουν ειρηνικά στη χώρα.
1: Κουνιέται ο πλανήτης, το καταλάβατε τι γίνεται. Οι Αμερικανοί προκαλούν σεισμούς επίτηδες τις ημέρες των εθνικών εορτών. Έρχεται 28 Οκτωβρίου, ας είμαστε πανέτοιμοι. Εν τω μεταξύ, αυτό λέει το κάνουν επίτηδες για να είναι ο κόσμος στα σπίτια και να μην έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο για να έχουν παραπάνω θύματα. Αν ήταν τα παιδιά στο σχολείο, εκεί θα είχαν παραπάνω. Τέλος πάντων, εντάξει, τα ξέρει αυτός ο κύριος.
3: Για την υψηλή την τάση και θα γίνεις καρβουνάκι όπως γίνονται τα δάση. Μη στέκεσαι σε μέρος με βεράντες από πάνω. Θα σου πέσει το κεφάλι, το αγόρι και το πιάνο.

0: Ήταν ένας από τα Εμισκούμπερ, ήταν υποψήφιος με τον Τσίπρα, το θυμάστε? Βέβαια. Δεν βγήκε.
1: Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός.
2: Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη.
1: Άκου τα ημίδια.
0: Τρέμει η γη γιατί έρχεται ο Τσίπρας, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν είναι ο Τσίπρας που ξέραμε, ο οποίος εντάξει έβαζε και λίγο νερό στο κρασί του, κυρίως θα το έπινε με τον καμένο, όχι. Είναι ένας άλλος Τσίπρας. Ένας Τσίπρας αποφασισμένος όσο ποτέ να συγκρουστεί, αδέρφια, με τα συμφέροντα. Δεν θα τα αφήσει τα συμφέροντα σε χλωρό κλαρί, θα τα κυνηγήσει αλίμονό τους. Αλίμονό τους τα συμφέροντα. Θα δούνε και θα πάθουμε.
3: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα.
4: Διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη.
3: Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα.
5: Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου. Αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα.
3: Συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον Τσίπρα.
6: Στον Άραβα, εμένα με έστειλε ο Νίκος Παπάς. Με συγκεκριμένες εντολές. Αλλάζαμε SMS. Εγώ αυτό που έβαζα ήταν το όνομά μου. Να είμαι μπροστινός. Έκανα την υποχώρηση και το δέχτηκα.
7: Αν είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
3: Και με τοπικά.
8: Είστε και λέει, θα μου δώσετε, λέει, το 51%. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Θέλω να ελέγχω, λέει, και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
9: Η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και με τα ψέματα όμως.
0: Μπράβο, ρε Αλέξη. Ακούσα μερικές συγκρούσεις. Είχε πάει στο Μαρινάκι και είχε ζητήσει να δώσει λεφτά για να αγοράσει μια άδεια ο Καλογρίτσας.
10: Είμαστε με τον
0: Αλέξη. Ναι, είμαστε, δεν το συζητάμε. Μετά είχε πάει στον Κοντομινά και του είχε πει να τα βρούνε αρκεί να του δώσει τα δελτία ειδήσεων να τα ελέγχει. Αυτό είναι τα συμφέροντα. Να δεις τι θα πάθουν τώρα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα.

0: Είμαστε με τον Αλέξη. Αν θέλετε αυτό τον ύμνο, τον διαθέτουμε σχεδόν δωρεάν. Στείλτε μηνύματα και εμείς θα ανταποκριθούμε. Τι μας έπιασε τώρα πρωινιάτικα, επιστρέψαμε και ασχολιόμαστε με τα πολιτικά. Ενώ οι άλλες ενημερωτικές εκπομπές, οι τηλεοπτικές, ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Πορτοσάλτη που μας είπε τι ωραία που πέρασε με την κυρία Σούλα που κάνανε βόλτες. Οι άλλες λοιπόν οι εκπομπές, οι ενημερωτικές, ασχολούνται με άλλα θέματα. Λες και δεν υπάρχει επικαιρότητα. Ή μπορεί και να μην υπάρχει επικαιρότητα.
1: Επιπλέον την ελληνική κοινωνία. Το αγαπημένο μου θέμα.
2: Παιδιά, υπάρχει εδώ πέρα ζήτημα μεγάλο.
1: Πάμε.
2: 14 μέρες αποχή. Αποχή, όχι, θα σας πω τι αποχή. Πάμε ταξίδι, ναι.
1: Όχι από αυτό, γιατί από αυτό εμείς είμαστε περισσότεροι.
2: Αυτό τώρα. Δεν είναι τέτοιες κουβέντες βαριές σε αυτή την εκπομπή.
3: Όχι, Γιάννη, μην εσύ. Άστο, Γιάννη, μην.
2: Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, πάτε ένα ταξίδι,
3: ναι.
2: Είστε λειτουργικοί σε όλα σας, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα, ναι.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, στο μυαλό σου πάει αλλού, βρήκα να μην το πω.
2: Τουαλέτα. Αν τα πω καθαρά, ρε παιδιά, τουαλέτα.
4: Αν κάνουμε κακά, εννοείς.
2: Οτιδήποτε σας ευχαριστήσει. Και κατά κύριο λόγο εκεί πάει, ναι.
3: Σε εκπομπή που υπάρχει ο Γιάννης Κολοκυθάς, δεν βάζουν τέτοια θέματα, παιδιά. Δεν είναι
4: αλήθεια. Όπως λένε και τα παιδιά, τα παιδάκια. Κακά λένε, παιδιά. Δεν λένε κανεί.
2: Πού,
3: ναι, όταν αλλάζει περιβάλλον.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλάζουν και οι συνήθειες.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι παντού, ναι.
2: 14 μέρες είναι πολύ, λέτε. Πολύ, ε.
3: Θα πεθάνεις, δεν
2: λοιπόν. Μην τα λέτε αυτά, γιατί ο Steve. Έχουμε το Steve.
1: Έχουμε το
2: φίλο του Ιωάννα Τούνη. Ο οποίο ο άνθρωπο έχει πάει εξωτερικά. Έχει πάει ταξίδια αυτά. Δεν.
1: Δεν μπορεί, παιδιά.
2: Δεν, παιδιά, δεν έχει αποχή ο άνθρωπος.
1: Έχει δοκιμάσει επίσης πολλές λύσεις. Σίκα,
2: ναι.
1: Μίκο.
3: Μισό.
2: Την έχει δοκιμάσει τη λύση που πάμε να πούμε.
3: Μισό.
2: Α, δεν ξέρω τι.
3: Μισό.
2: Ναι, ναι.
4: Αλήθεια.
3: Αυτός τώρα βγήκε στο TikTok, στα social media.
1: Είναι διάσημος ήδη όμως.
3: Καλά, διάσημος είναι κάπου. Είναι influencer ο άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Βγήκε για να πει πόσες μέρες έχει να πάει για.
2: Παιδιά. Ναι. Ναι. Και τι τρώει και πώς, δηλαδή κάνει hacks. Λοιπόν, έχει
3: λέει... Τι κάνει μάνα μου.
2: Hacks.
3: Τι είναι το hacks.
1: Δίνει δηλαδή, του δίνουν λύση οι ακόλουθοι. Συγγνώμη, απλά έχω και εγώ ένα θέμα, θα σου το εξηγήσω. Ελένα μου, δεν μπορώ ταυτόχρονα. Δίνουν λύση οι ακόλουθοι και εκείνος κάθε μέρα προσπαθεί να ακολουθήσει μια λύση μήπως καταφύγει και πάει.
4: Ναι. Ωραία.
2: Το νούμερο ένα hack ποιο είναι.
3: Να το πούμε. Ποιο.
2: Σοκολατούχο γάλα με ζαμπόν νοτιρόπιτα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι συνέβη στο σύντροφο της Τούνη. 14 μέρες δεν μπορούσε. Έχουμε ξεφύγει λίγο, ε. Ναι, ήταν η εκπομπή ώρα Ελλάδος. Too much, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, κάτι ξέρω. Το έχει παίξει άλλο και ο Έλβης.

0: much.
1: Γυρίσαμε λοιπόν από τις διακοπές, ωραία περάσαμε, μαυρισμένοι, υπέροχοι όλοι, κούκλοι, κούκλες. Να δείτε εδώ τι γίνεται, νομίζετε ότι είναι καλυστία. Εδώ στο ραδιόφωνο του Α989. Να μην τους ματιάσουν. Αλλά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε και το μάτι. Το έμαθα γιατί εδώ στο Instagram μου τα ψάξεις. Έχουν διάφορα μυστικά για να λύνεις τα προβλήματα τα μεγάλα της ανθρωπότητας. Σε ματιάσανε? Ιδού η απάντηση.
2: Σκόρδο με ζωγραφισμένο μάτι και αλάτι κάτω από το μαξιλάρι. Πάρε μια σκελίδα σκόρδο με τη φλούδα και ζωγράφισε πάνω της ένα μάτι. Μετά βάλε τη σε σακουλάκι και σκέπασε τη με αλάτι. Κλείσε το σακουλάκι. Βάλ το κάτω από το μαξιλάρι και κοιμήσου έτσι 3 νύχτες. Σύμφωνα με την πίστη, η αρνητική ενέργεια που σου στάλθηκε επιστρέφει εκεί από που ήρθε. Ακολούθησέ με για άλλες προστασίες. Στα σχόλια γράψε «προστασία». Το προστατευτικό μου φυλαχτό για κάθε μέρα είναι στον σύνδεσμο των σχολείων. Άνοιξέ τον και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου και να γίνει σημείο άμυνας.
0: Βάλε σκόρδα, βάλε χάρη.
1: Καταλάβατε τι γίνεται. Είναι μια κυρία AI που λέει ότι έχω το μυστικό για το ξεμάτιασμα. Και από κάτω είναι 1500 που έχουν γράψει ότι τους έχει πει το AI. Υπάρχουν παλιές συνταγές. Νίκος Γιακουμάκης το λέει. Σκόρδα, χάντρες. Εν μαγειάζεις και βάλεις το σκόρδο κάτω από μαξιλάρι για 3 μέρες. Θα βρωμοκοπήσει το στρώμα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ρε τι ωραία που τα ξαναλέμε. Υποθητή μας στέλνει φωτογραφίες. Ο Παναγιώτης λέει καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Νέλη, για να δούμε τι λέει. Μισό λεπτό, Νέλη. Καλώς ορίσατε. Θα το βρω σιγά σιγά. Και σε όλους στέλνει τα συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή. Καλό από καλό καιρό. Μας λείψατε και εσείς μας λείψατε. Από την Επίδαυρο είναι, θέλω να σου πω. Και η Δέσποινα εδώ στην παρέα μας λέει πήγε στο χωριό. Ο Πορτοσάλτε, τι τιμή είναι για το χωριό, να του κάνετε παιδιά ένα άγαλμα, έναν αντριάντα. Στο μακρύ γυαλό, δεν τον είδα λέει, αλλά είναι πολύ ωραία εκεί, να πάμε κι εμείς. Τώρα που πήγε ο Πορτοσάλτε, νομίζω ότι όποιοι πάνε δεν θα τύχουν της ανάλογης περιποίησεως. Είμαστε όμως μπροστά σε φάση προεκλογική, έχουμε μπει κανονικά. Σε λίγο θα έχουμε εκλογές, όπως και να το κάνουμε, όποτε και να γίνουν, το αργότερο την άνοιξη και θέλουμε να μάθουμε τα κόμματα τι πρεσβεύουν. Θα ψηφίσουμε. Αλλά τι θα ψηφίσουμε? Την κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Θα την ψηφίσουμε για το πρόγραμμά της. Ποιο είναι το πρόγραμμά της?
5: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
6: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
5: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο. Σας έκλειψε
6: το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
7: Η διακήρυξη.
5: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια. Επίσης.
6: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς?
5: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμηση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψη και ξεχνάει.
7: Αυτή, άρα, λοιπόν, ένα σα έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας. Δύο.
5: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
6: Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο εσάς και κλέβει λοιπόν εσάς.
7: Τεμπονέρα, σε λίγο.
6: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
5: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
4: Υπάρχει πρόγραμμα, αλλά το έχουν καταπιεί. Είναι μυστικό. Εσύ λέει μας αντιγράφουν, κοιτάζουν λαγούς και πετραχίλια. Δηλαδή, τι αντιγράφουν τους λαγούς και τα πετραχίλια. Το κρατάει όμως το μυστικό.

0: μου. Ακούμε τον ύμνο του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Η αλήθεια είναι, είχε ερωτευτεί ένα καθηγητή, το θυμάστε? Θα μιλήσουμε λίγο για έρωτα. Το ξέρετε τον κύριο Λάγιο, είναι κάτι ψυχοτέτοιος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ψυχό έχει μπροστά. Την κυρία Σολομού την ξέρετε? Ψυχοβάλτης λέει ο άλλος. Σολομού είναι ηθοποιός. Συνάντηση Λάγιου, Σολομού. Μιλάμε για το πιο ακραίο φλερτ που έχει γίνει στην τηλεόραση.
1: Είμαστε Μύκονο, έχουμε πιει τα κοκτέιλ.
2: Άντε με τη Μύκονο.
1: Τι
2: θα
1: πίνεις,
2: πήγαινα
1: τι
2: για πίνεις. Χορό, παιδί μου, δεν θα πήγαινα για
1: χορό. Ποιο είναι το ποτό σου, ποιο είναι το ποτό σου?
2: Τώρα τελευταία μου αρέσει πολύ η Παλώμα.
1: Πίνεις την Παλώμα σου, μου λες Γιωργάκη, θες και εσύ λίγο να πιεις. Πίνα από το καλαμάκι σου, χαχαχά, χοχοχό.
2: Καλιζόμαστε να
1: πιούμε. Ναι, ναι. Καταλήγουμε να φιλιόμαστε, είναι μαγικά. Το φιλίς καλά. Είχα πολύ καιρό. Τι ωραίο φιλί. Δεν μυρίζει καθόλου άσχημα. Πού είναι τα βασικά.
2: Τα βασικά.
1: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι, δεν έχουμε υδρώσει καν. Το φιλί γίνεται δύο φιλιά, συνεχίζουμε. Υπάρχει επιθυμία.
2: Δεν θα είχαμε φιληθεί έξω ποτέ, αλλά παρακάτω, ναι.
1: Έχουμε πάει πάνω στη σουίτα μου.
2: Δεν θα είχα έρθει.
1: Γιατί?
2: Τι? Δεν θα είχα έρθει πάνω στη σουίτα σου.
1: Στη σουίτα του ξενοδοχείου που
2: γιατί
1: είναι.
2: Γιατί πρέπει την πρώτη μέρα να έχω κάνει σεξ, κυρία.
1: Είναι κοινόχρηστη. Θα σε ψήσω τώρα. Είναι κοινόχρηστη η σουίτα για το ξενοδοχείο.
2: Κοινόχρηστη σου. Χειροτερεύει. Το χειροτερεύει, ναι.
1: Είμαστε λοιπόν στη σουίτα. Ναι. Μας την έχουν παραχωρήσει για να βγάλουμε ένα story, ρε παιδί μου, για να διαφημίσουμε το ξενοδοχείο.
2: Α, εκεί είμαστε στην ταράτσα του ξενοδοχείου.
1: Μπράβο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και δεν υπάρχει άνθρωπος. Κανείς.
2: Τέλειο.
1: Και φιλιόμαστε, σε πείθω. Ναι. Έχεις πει και την Παλώμα σου. Δύο, στις πόσες γίνεσαι?
2: Τη δεύτερη μπορεί να την τελειώσω.
1: Ωραία. Στη μια μισή Παλώμα έχεις γίνει, είσαι τέλεια.
2: Ωραία.
1: Έχει αεράκι, φιλιόμαστε, είναι τέλεια. Νιώθεις τη διαγύρση. Το σώμα σου μιλάει. Που μια που σου αρέσει το σώμα σου, οι εντολές του σώματος.
2: Οι εντολές του σώματος.
1: Σου λέει Μαρία, γουστάρω, πάμε, μ' αρέσει η φάση. Και ξαφνικά. Εμφανίζεται ένα κρεβάτι.
2: Τι λες, ρε παιδί.
1: Τελείως. Ασοίτα.
2: Αυτό ήταν.
1: Έχει μια κουρτίνα, φυσάει και εμφανίζεται ένα κρεβάτι. Και είμαστε έτοιμοι. Το σώμα μας λέει, παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Κάνετε τέλειο έρωτα μεταξύ σας.
2: Ναι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σταμάτης Καρλούτσος παρών εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Τα ηχητικά τα έχει πάρει και τα έχει κάνει ωραία σποτάκια η Χριστίνα Μούγιο. Στο μικρόφωνο, αλλά και γενικότερα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πρέπει να τα λέμε. Αυτά είναι ο Βαγγέλης Περής. Θα ήθελα να έχω και κάποιον δίπλα μου. Δεν γίνεται. Είναι συνέχεια. Με ποιον να μαλώνω? Αν έχεις κάποιον δίπλα, πλακώνεσαι και μαζί και περνάει η ώρα. Γιατί πώς να περάσει η ώρα? Να είχαμε τη βούλτεψη. Για παράδειγμα, η βούλτεψη. Δεν σας έλειψε η βούλτεψη? Δηλαδή το καλοκαίρι, εμένα με ρωτούσε συνέχεια η οικογένεια. Η βούλτεψη τι είπε, τι είπε. Τι να πει η βούλτεψη? Τα γνωστά. Και ήταν φορτσάτη, γιατί για μια εβδομάδα δεν είχε βγει. Και όταν βγήκε στην εκπομπή της κυρίας Μιχαηλίδου, δεν άφησε. Έλα. Κανένα να μιλήσει.
1: Εδώ κάθεται να μου κάνει
2: το Καστελόριζο, το έχουν περικυκλώσει με τα πάρκα του στα θαλάσσια.
3: Καλά.
1: Εντάξει.
4: Ενώ θα μας κάνουν οι Μητσοτάκηδες. Θα μας κάνουν οι Μητσοτάκηδες.
1: Το ακούσαμε, το είπατε. Απλά εμείς εδώ, συγγνώμη Κωνσταντίνε, εμείς εδώ πέρα κάνουμε αντικαταστάσεις, αλλά δεν είμαστε κομπάρσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κυβέρνησης και της συζήτησης. Δεν είμαστε κομπάρσι παρουσιαστές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Θέλουμε να πάμε την κουβέντα λίγο στα οικονομικά και στη δεύτερη. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν γίνεται να μας απαντάτε.
3: Εγώ είμαι κομπάρσος δικό σας.
1: Εμείς, προς Θεού, εγώ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανα μια ερώτηση. Θα θέλω να απαντάτε λίγο στα δικά μας ερωτήματα.
4: Ας μείνουμε σε ίδια νερά.
3: Είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω.
1: Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε το θέμα της συζήτησης και της ατζέντας. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Αλλά το να μου λέτε ότι είσαστε κομπάρσος, σας λέω ότι ούτε εγώ είμαι κομπάρσος. Δηλαδή, επειδή με καλείτε εδώ, δεν σημαίνει ότι όποτε αποφασίζετε εσείς κόβετε αυτή τη συζήτηση και πάτε σε μια άλλη. Είμαι και εγώ εδώ.
5: Σοφία. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Ποιοι είναι κομπάρσες, οι παρουσιαστές, οι καλεσμένοι? Ποιος είναι αυτός που έχει το ρόλο το δεύτερο? Αυτό το νάχαρο το ρόλο που δεν ταιριάζει στους ανθρώπους που έχουν αξιοπρέπεια. Και καθώς ακούγεται το όργανο να παίζει, νάτος ο Τόλης έρχεται τον Παράδεισο για να πει ότι δεν του πάει

0: Αυτό είναι ο Τόλη παλιά που φεύγανε τα βαπόρια. Το θυμάμαι εγώ τον Αγιά στο Παναγία Τίνου. Από τα μεγάφωνα βάζανε Τόλη και ακούγαμε. Είχαμε ένα ταξίδι κάμποσες ώρες με τον Τόλη και έβγαινε ένα κύριος με ένα ταψί και πουλούσε και σουβλάκια. Ωραία ταξίδια αυτά. Τώρα πάνε όλα γρήγορα. Και μια που είμαστε στο λιμάνι, άκου τι ιδέα είχαν όλες τις εκπομπές. Στέλνανε έναν ανταποκριτή στο λιμάνι να μιλήσει με τους ανθρώπους που φεύγανε. Πού θα πάνε. Ταυτόχρονα γινόταν και τα σχετικά καμάκια.
1: Συγγνώμη, δεν μας έχεις αναγνωρίσει ακόμα. Τέτοια ομορφιά. Γεια σου, Αναστασία. Πες ένα γεια στη μαμά και στον παπά.
2: Γεια σα.
1: Στη μαμά και στον παπά, βρε.
2: Ναι, αυτό.
1: Μιλάς χαμηλόφωνα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού πας, καταρχάς, από το Sky είμαστε.
2: Α, από το Sky. Οκ. Άντε, καλά.
1: Όλα καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Πού πας.
2: Πάμε να άξω.
1: Ωραία. Πόσες μέρες.
2: Πέντε.
1: Η Ανδριάννα, είσαι η βοήθεια του κοινού, δηλαδή.
3: Ναι, ναι, είμαι οργανώτρια.
1: Και φυσικά έχουμε και μια φίλη την οποία δεν θα δείξουμε που κάνει το backstage.
2: Ναι, ναι, ναι, μας φτιάχνει τα πλάνα εδώ πέρα, τις γωνίες.
1: Θα το δείτε μετά, θα πείτε στο YouTube να το δείτε.
2: Εγώ στο TikTok θα το δω.
1: Ωραία. Όχι, θα με βρείτε εμένα μισό λεπτό να κάνουμε και μια δουλίτσα. Και κινητά έχουμε.
2: Σ' αφήνουμε.
1: Λοιπόν, Λευτέρης Θοδωρακόπουλος στα λατινικά. Όχι ρε, Instagram. Μισό λεπτό να κάνουμε τη δουλίτσα μας και...
4: Με το Λευτέρη μάχη μου.
2: Να σας αφήσουμε στην ησυχία σας, λέω, βρε παιδιά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι ρεπόρτερ ο άνθρωπος, αλλά κάνει και καμιά δουλίτσα γιατί είναι και influencer. Μπείτε στο Instagram να με δείτε και ό,τι προκύψει. Αφήνει τα μικρόφωνα για να γίνει influencer. Θα μου πεις μια χαρά. Άλλοι αφήσανε τα τραχτέρια για να γίνουν influencer. Καμπόσι.

0: άλλα που υπάρχουν και influencer και λύνουν τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας και της χώρας μας, όπως τις φωτιές για παράδειγμα. Υπάρχει μια πάρα πολύ συμπαθητική και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ονομάζεται Αδαμάκη. Είναι η κυρία Αδαμάκη, influencer, που εντάξει, το μυαλό της λειτουργεί και έκανε μια ανάρτηση σχετικά με τις φωτιές που δείχνει ακριβώς το δράμα που ζουν οι influencer.
1: Σε αυτή την παραλία που ήμουν πέρυσι, έφτασε η πυρκαγιά φέτος. Δεν το πιστεύω ότι για άλλη μια φορά καίγεται ακόμα ένας επίγειος παράδεισος. Δεν το πιστεύω. Ίσως εγώ νοιάζομαι απλά περισσότερο από τους υπόλοιπους. Έχω γίνει χάλια. Όχι, εντάξει. Δεν έχει τρέξει τίποτα. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχω βάλει τη μάσκαρα από τη νέα μου συλλογή. Καλά, δεν είναι ώρα τώρα να τα συζητήσουμε προφανώς. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για το αξεπέραστο μήκος που μου δίνει στις βλεφαρίδες. Και το καλύτερο είναι ότι έχει 99% φυσικά συστατικά. Και 1% βενζίνη. Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Αλλά μετά έκατσα και σκέφτηκα. Να κάθεσαι να στεναχωριέσαι ή να συνεχίσεις τη ζωή σου. Θα συνεχίσω τη ζωή μου. Θέλω να βοηθήσω κάποιον, δεν μπορώ. Κάτι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ακούστε τι αποφάσισα. Μέρος των εσόδων μου, αυτού του μήνα ή του Σεπτεμβρίου ή του Αυγούστου. Πότε είναι λίγο. Θα διατεθεί για τη στήριξη των πυρόπληκτων ακολούθων μου. Άρα, αν ξέρετε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, πείτε του να με ακολουθήσει και να βάλει ένα emoji φωτιά από κάτω. Μετά, εγώ θα επικοινωνήσω μαζί του και θα του στείλω ένα κουτί με πράγματα για πρώτες βοήθειες. Έχω εδώ ένα. Έχει βουρτσάκι για τα φρύδια. Έχει μία κρέμα προσώπου με χρυσόσκονη. Αναπτύρα. Το κουτί, βέβαια, θα το κρατήσω. Οπότε θα τα στείλω αυτά έτσι. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα μόνη μου. Στεναχωριέμαι. Θα πάω να δω τους φίλους μου. Αλλά να ξέρετε ότι σκέφτομαι τις φωτιές. Το κατοχύρωσα, το έβαλα σε story. Άλλαξα, έβαλα κάτι πιο άνετο και εντελώς τυχαία είναι και αυτό από την καινούργια μου συλλογή. Μείνετε συντονισμένοι. Επέλεξα μαύρο χρώμα για την πυρόπληκτη. Και πάω να συναντήσω τους φίλους μου για να βοηθήσουμε ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
0: Είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος καίγεται. Αλλά κανονικά καίγεται ο κόσμος, έτσι. Ένα, δύο, τρία, φωτιά. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, στήθος. Ένα, δύο, τρία. Έτσι δείχνουν λίγο στήθος, λίγο μπούτι και λίγο ευαισθησία.

0: Αλλά υπήρχαν και άλλοι κανονικοί άνθρωποι που συμπαραστάθηκαν στους πυρόπληκτους στένοντάς τους μακιγιάζ. Αλήθεια. Και έγιναν και είδηση. Επιθεώρηση κανονικά. Είμαστε... Και στην επιθεώρηση 1, 2, 3. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες από όλα τα επαγγέλματα, όπως ο αθλητικός ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ο κύριος Μήνος, Γιώργος Μήνος, μεγάλη μορφή. Μιλάμε για τεράστιο ρεπόρτερ. Πάντοτε δίνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με ψυχραιμία και κυριολεκτικά. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος την είδηση και την προσφέρει ώστε να την καταλάβουμε. Έλα Γιώργο, για σένα.
1: Έχουμε την πρώτη σύνδεσή μας για φέτος, για τη φετινή σεζόν στην Αθλητική Κυριακή.
2: Είναι γουρλίσο.
1: Με τον Γιώργο Μήνο να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Να έχουμε καλή Αθλητική Κυριακή, χωρίς έκτροπα. Ο ΠΑΟΚ δεν σταματά εδώ. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εκτρέμ. Και ένας εκτρέμ, ένας στόπερ, ένας. Είπαμε ένας μέσος επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι, και ένας επιτελικός σέντερφορ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι ρεπορτάζ από την Τούμπα. Πάντοτε ελέγχει το λόγο του. Μερικές φορές να του ξεφύγει, ποιος ξέρει τι έχει συμβεί.

Μέρα νύχτα με κρίνια. Να χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές που έχουμε στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Δεν φαντάζομαι ότι είναι και πολύ. Όπα!

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θυμάστε τα παλιά χρόνια, την προηγούμενη σεζόν δηλαδή, που είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο? Εξακολουθούμε να το έχουμε και μάλιστα είναι ανανεωμένο. Ο αριθμός όμως είναι ο ίδιος, 212-212-4800. Και το email, και αυτό έμεινε όπως το ξέραμε, oner@alfaradio989.gr. Το Viber δεν άλλαξε, 6-9-47-9-89-9-89. Αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουμε τον Παναγιώτη μαζί μας, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ να το πω εσύ Παναγιώτη, δηλαδή έτσι και το πω θα έρθω να μας συλλάβουν πάρα αυτά. Ο Αριστίδης επίσης είναι μαζί και λέει, άκου λογοπαίγνιο, άκου να δεις, μας λείψατε, βρε πόσο γρήγορα πέρισε. Καταλάβατε, πέρισε ένας μήνας. Να πούμε ότι ο Μάρκος Εφερλής συνεχίζει τις εμφανίσεις του στον Πειραιά, εκεί κοντά που είναι στο Δελφινάριο. Και πρέπει να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, θα πούμε. Μερικοί λένε καλό χειμώνα, μην το πείτε ως τραβελάκι παιδιά, γιατί μίλησε μισή ώρα επί του θέματος, θα μιλούσε μέχρι τώρα.
7: Θα κάνουμε μια συμφωνία.
8: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Αν θέλει να είμαστε φίλοι.
8: Α, ξεκινήσαμε με τα δύσκολα, ναι.
7: Μη μου πει καλό χειμώνα από τις 24.
8: Δεν λέω καλό χειμώνα, είμαι ήδη αρκετά μαυρισμένη και δεν θέλω ακόμα χειμώνες.
7: Είσαι μαυρισμένη, μαυρισμένη.
8: Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Λέω καλημέρα φέτος.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα,
7: καλώς ήρθες, Κατερίνα Παπακοστόπουλου.
8: Καλώς σας βρήκα στην πρωινή ζώνη του Open. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πλέον θα ξαναγίνω μια πρωινή παρουσιάστρια.
7: Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε στη δική μας πρωινή παρέα. Καλημέρα. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα, όχι καλό χειμώνα.
8: Όχι καλό χειμώνα, θέλω να είστε όλοι πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι. Θέλω να χαμογελάμε τα πρωινά με τον Νίκο Στραβελάκη. Θέλω χαμόγελα, Νίκο Στραβελάκη.
7: Χαμογελάμε.
8: Θα σε βάλω στο δικό μου αέρα.
7: Όταν έρχεται η ώρα, όταν έρχεται η ώρα των συνεντεύξεων, εγώ ξέρεις δεν καταλαβαίνω τίποτα.
8: Και εγώ τα ίδια. Θέλω πριν ξεκινήσουμε στην εκπομπή αυτή να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον διευθυντή ειδήσεων του Open, ο οποίος μου έκανε τη μεγάλη τιμή φέτος να με εμπιστευτεί και να φύγω από αυτά που έκανα τα δύο τελευταία χρόνια και να γυρίσω πίσω στο σκληρό πυρήνα της ενημέρωσης. Θέλω να τον βγάλω ως προπρόσωπο, οπότε αγαπημένε Νίκο Στραβελάκη, που σε θαυμάζω χρόνια και δεν έχουμε συναντηθεί
7: τώρα
8: τηλεοπτικά.
7: Τώρα θα μου πεις και εσύ αυτό που μου λένε κάτι γιαγιάδες στο σούπερ μάρκετ.
8: Ήμουν μικρή.
7: Περίμενε.
8: Παρακαλώ.
7: Με σταματάνε γιαγιάδες παππούδες στο σούπερ και μου λένε μεγαλώσαμε μαζί σου.
8: Άκου, επειδή δεν έχουμε
7: δηλαδή,
8: δεν έχουμε τεράστια διαφορά ηλικίας, αλλά η κόρη μου είναι 21, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε παιδιά στην ίδια ηλικία. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Ήσουν από τους ελάχιστους παρουσιαστές που δεν είχα δουλέψει. Ναι. Οπότε κλείνω έναν πολύ ωραίο κύκλο των παλιών παρουσιαστών της ελληνικής τηλεόρασης.
7: Θέλω να πω, επειδή ξεκινήσαμε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, αυτό είναι το σλόγγαν μας. Και θέλω, κύριε Χρήστο Παναγιωτόπουλε, να σας αφιερώσω ειδικά σας αυτό το τραγούδι. Διότι ξέρεις, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος
8: είναι τέλειο που είναι κοντά
7: μας. Είναι ο ρεκόρντμαν των καλοκαιρινών διακοπών. Από την ανάποδη. Και φέτος δεν έφυγε ούτε μία μέρα από το γραφείο.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Χειμώνα. Ρε, πολύ ωραία αυτά που είπανε. Γιατί δεν τα λέγανε στο διάλειμμα ή πριν βγούνε? Αλλά εντάξει, είναι χειμώνας. Όχι, δεν λέμε καλό χειμώνα, αλλά για την ενημέρωση κάνει κρύο. Χειμώνας ενημέρωσης.
10: Και έχει σβήσει κάθε σπίθα τη ελπίδα στη γωνιά. Χειμώνα.
6: Η Σοφία Βέμπο είναι αυτή που τραγουδάει. Μεγάλη επιτυχία. Η Σοφία Βέμπο πουλούσε δίσκους σαν τη Μαντόνα, ας πούμε. Είχε έρθει η Μαντόνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Γιατί ήρθε η Μαντόνα όμως, γιατί διάλεξε να πάει στην Μπάτμον και στην Κέρκυρα? Έλα, ο Κλεωμένης.
11: Η Μάγισσα.
4: και την υποδεχτήκανε στα Μετέωρα. Ο ψευτοηγούμενος εκεί και η άλλη μοναχή και την ξεναγήσανε. Πόσους είχε φέρει ακόμα?
5: Άλλους 12.
4: Άλλους 12. Ποιος είχε 12 μαζί του όταν πήγαινε?
5: Ο Κύριος.
4: Και αυτή τώρα τι το παίζει? Αυτή είναι ο Σατανάς, ο δαίμονας ο ίδιος μέσα της. Μιλάμε για χιλιάδες δαιμόνια. Η σατανίστρια αυτή. Και ήρθε και πήγε και τη δεχτήκανε να μαγαρίσει τα Μετέωρα.
5: Πριν 40 χρόνια έβγαλε ένα τραγούδι που έβρισε την Παναγία μας. Και το τραγούδαγε ο κόσμος. Μαντόνα σημαίνει Παναγία στα Ιταλικά. Στα Ιταλικά η Παναγία λέγεται Μαντόνα. Αυτή που έχει κάνει την πιο βλάσφημη ζωή, που είναι η σατανίστρια. Και την ακούτε? Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ακούτε αυτή τη μουσική παίρνετε κόλαση? Παίρνετε κόλαση. Αυτή λοιπόν η σατανίστρια ήρθε στην Ελλάδα. Δεν ήρθε τυχαία. Δεν ήρθε τυχαία. Να περιμένετε να
4: σας για να προσκυνήσει βλάκες. Που βγαίνατε στο ράδιο, ήρθε να προσκυνήσει βλάκες στη Λύθη. Και λέγατε και τι κρίμα που δεν το ξέραμε να πάμε κι εμείς. Να δείτε πια. Να δείτε τι.
5: Την ιέρεια του Σατανά θα δούμε σε λίγο καιρό το τι πρόκειται να μας συμβεί. Γιατί δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε για να κάνει κακό στην Ελλάδα και στους κατοικούντες σε αυτή, στους χριστιανούς ορθόδοξους. Αλλά δεν ξέρει το εξής. Εμείς έχουμε τον νικητή μαζί μας.
4: Αυτή έχει πουλήσει την ψυχή του Σατανά με υπογραφές, όχι μία και δύο.
5: Με το αίμα της.
4: Με το αίμα της.
6: Να τη γέμα, Ντόνα. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, έτσι. Έχουμε μαζί μας το σκόρδο που λέγαμε προηγουμένως. Είναι η Μαντόνα, αλλά επειδή είναι σατανίστρια, έχουμε βάλει και έναν Έλληνα δίπλα της. Τον Παναγιώτη Ντούτσια τον θυμάστε, που είχε τραγουδήσει στο Ελλάδα έχεις ταλέντο, ήμουν κι εγώ εκεί. Τη Μαντόνα της Music που είχε πει. Μαζί θα είναι τώρα, ένα δίδυμο που κανείς άλλος δεν το φιλοξενεί.

0: Για να κάνεις καριέρα τώρα στη διεθνή μουσική, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ένα καλό τραγούδι ή μια φωνή ή ένα σύστημα να σε υποστηρίζει. Όχι. Χρειάζεται να έχεις και μυαλό. Ο Σόνι Άντερσον, για παράδειγμα, τον ξέρετε, είναι διεθνής καλλιτέχνης, αλλά ζει στα Χανιά. Γιατί έχει κάνει την καριέρα που όλοι γνωρίζουμε? Γιατί διαθέτει μυαλό και λέγει.
1: Μυαλό 360 μοιρών σε όλη. Η φαντασία πάει ψηλά, θετικό, πάντα όμορφα, και ήλιο και φεγγάρι και οξύγινο, όλα είναι υπέροχα. Εγώ πίνω ένα φρέντο καπουτσίνο, μέτριο, μαύρη ζάχαρη, με κανέλα, cinnamon, boy, man, girl, woman. Πάντα όλοι μαζί σε αυτό το γεύση, φρέντο καπουτσίνο και ό,τι καλύτερο. Η φαντασία πάει ψηλά και με χρωματισμό, πάντα σε καλό διαθέση. Όταν τα λέμε ταλέντο, με ωραίο, όμορφο και όμορφο λόγια σχεδιασμένο και ό,τι πρέπει. Να είσαι καλά και εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά κι εσύ. Ρίκο, ρίκο, κο. Ο οποίος τραγουδάει και στα αγγλικά. Και η πρώτη μεγάλη επιτυχία από Έλληνες που έκανε επιτυχία στα αγγλικά είναι αυτό που ακούμε. One Yanka for You. Είναι τραγούδι του 1963. Grand Succès. Ο Θεσσαλός τραγουδάει μαζί με μια κοπέλα που δεν την αναφέρει. Κάπου λέει μια κοπέλα, η Νέλη λέει, ακούγοντας την κοπέλα που είπε για τη βοήθεια με τις φωτιές, με ξεπέρασε. Τι να πω, ακούνε τι λένε αυτοί οι νέοι. Πλάκα έκανε. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κανονική influencer. Είναι influencer, αλλά έκανε πλάκα. Να την παρακολουθήσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: Θέλω να παραμείνουμε στη βαριά ενημέρωση, τη σκληρή ενημέρωση. Sky πρωινό. Δημήτρης Οικονόμου περιτριγυρίζεται από δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι παίρνουν τα μέτρα τους. Δηλαδή πάνε και εμφανίζονται φορώντας αντικουνουπικό. Το καταλαβαίνετε, αντικουνουπικό. Το άκουσε ο Οικονόμου, αλλοί μονό τους.
1: Έκατσε να έρθω να το δω από κοντά
2: μας.
1: Έκατσε να δω.
3: Δεν με έχει πλησιάσει, παιδιά, οπότε ορίστε. Ορίστε.
2: Ωραία.
1: Μυρίζει ωραία, ρε παιδί.
3: Τι να μυρίζει, τι να μυρίζει, άρωμα, δεν μπορώ να πω και μάρκα.
1: Κάτσε.
3: Για σεμί.
1: Πας τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιολί.
3: Θα σας πω κάτι, παιδιά.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα.
2: Έχουν πάρει αναθυμιάσει, θέλω να σας πω τώρα.
3: Έλα ρε εσύ, για
1: να τώρα για κορίτσι αυτό το πράγμα, τώρα με συγχωρείς.
2: Δεν είναι και.
1: Είναι τελείως αντισεξουαλικό.
3: Ξέρεις τι είναι πιο σεξι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά δικαίωμά σου.
3: Όχι, ξέρεις τι είναι πιο σεξι από όλα. Η υγεία. Τελειώσαμε. Όχι, παιδιά, έτσι
1: τώρα...
3: είναι. Αν μα τσιμπήσουν τα κουνούπια, είδε το λάζο, λέει
1: το
3: λάζο. Αν μα
1: το πει μια γυναίκα, αυτό δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό. Αυτό το λένε κάτι γιαγιάδε.
3: Δεν πειράζει.
1: Υγεία πάνω απ' όλα,
3: δεν
1: παιδάκι.
3: Δεν πειράζει.
1: Α, σε μάθει να έρθει από εδώ, Μαρό. Και α μύρει, δεν πειράζει.
3: Παιδιά, αντικουνουπικό. Να είσαι εδώ στη μέση. Να είσαι ασφαλή.
1: Να σου το θα φέρω αύριο του Γιάννη. Μόνο για σένα, δεν βάζω εγώ.
2: Μετά
1: θα σου πάρω ένα πράσινο, βάλει μόνο εσύ. Και κάτσε δίπλα με τη Μάρο να μυρίζει την κυρία του.
3: Εσύ το πρωί που ενθουσιάστηκε, ο οικονόμο.
1: Βάλε ένα άρωμα ωραίο. Γυναικείο, σεξουαλικό, κάτι να μυρίζει ο άλλος. Μου βάλε την κουνουπικό. Τι μυρίζει, λέει την κουνουπικό.
3: Σεξιστικό.
1: Έλεο κάπου, ρε παιδιά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Έλεο με τα αντικουνουπικά. Τα κουνούπια δεν πρέπει να ζήσουν. Λο Μοσκίτο. Λα Σονόρα Δυναμίτα. Κούμπια Κολομβιάνα. Είναι σαν μια εκπομπή που κάνει ο κόσμος με τέτοια τραγούδια και λένε Κούμπια Κολομπιάνα. Τι ωραία που γυρίσαμε. Περάσαμε μια χαρά.

0: Ώρα, θα έπρεπε να κάνω πάσα στον Περί. Τέτοια ώρα δεν έβγαινε ο Περί. Στη μία η ώρα, ναι. Πριν έχουμε το δελτίο. Αλλά έχουμε αλλαγές, όπως έχετε καταλάβει. Δημήτρης Στάκης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Καλά να είμαστε και αύριο τα ξαναλέμε στις 12. Να το συνηθίσουμε σιγά σιγά. Σαλούδος αμή.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση A3+, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης το 9,5%. Το μέτρο θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών δίνει ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνέχιση της επιδότησης για έναν ακόμη μήνα αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάσχεση των έμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Με την νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 3 δις ευρώ προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδυάζει ραντάρ, αισθητήρες και διαφορετικά συστήματα αναχέτησης με στόχο την αντιμετώπιση απειλών. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κ. Μαρινάκης, σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις. Και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά στη 1.30 ΑΔΔ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο παίδον για φύλαξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας, όπου έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, ερευνούν οι αρχές, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων. Υποκράτηση έχουν τεθεί ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Η Ισπανία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια της ξαφνικής ηρωής μεταναστών στη Θέουτα πριν από ένα μήνα, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ. Όπως υποστήριξε, μετά τις 30 και 31 Ιουλίου υπήρξε διάδοση φημών και παραπληροφόρησης από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με την άκρα δεξιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου ΣΟΚΑ. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.

0: καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλώς με βρήκατε και καλώς σας βρήκα. Θα είμαστε παρέα μαζί κάθε μεσημέρι εδώ, μία με δύο, από τη συχνότητα του Alpha Radio 989, για να δίνουμε λογαριασμό και να ζητάμε λογαριασμό. Άλλωστε, οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες όπου ο λογαριασμός θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Ο πολιτικός λογαριασμός, ο λογαριασμός των προεκλογικών εξαγγελιών, οι λογαριασμοί της ΔΕΘ, οι λογαριασμοί γενικώς που θα ζητάνε τα κόμματα από τους αντιπάλους και αυτά που θα ζητάμε εμείς από όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Γι' αυτό και είπαμε αυτή την καινούργια εκπομπή να την ονομάσουμε «Λογαριασμός στη Μία». Και ελπίζουμε αυτοί που θα βγαίνουν σε αυτό το μικρόφωνο πραγματικά να μας δίνουν λογαριασμό και κυρίως να μας λένε για τον πραγματικό λογαριασμό και για το τι πραγματικά βγαίνει από αυτά που υπόσχονται και όχι μόνο αυτά που φαντάζονται ότι βγαίνουν. Άλλωστε, για να δανειστώ και μια φράση του Αλέξη Τσίπρα σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, τώρα είπε, ξέρω τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα πρέπει να μας δίνουν λογαριασμό τα κόμματα και για αυτά που μπορούν να γίνουν και για αυτά που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της ΔΕΘ για όλα τα κόμματα. Έχει ξεκινήσει η απόβαση της Νέας Δημοκρατίας στο Βορρά από σήμερα το πρωί, με την παρουσία δεκάδων κυβερνητικών στελεχών και κορυφαίων υπουργών, μπας και μαζέψουν το κλίμα στις περιοχές της Βορείου Ελλάδας που δεν είναι και το καλύτερο. Δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία υπολείπεται πολύ των εκλογών του 2023 και γι' αυτό έχουν πάει και δεξιάς απόκλησης στελέχη να μιλήσουν σε απογοητευμένους ψηφοφόρους όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης, ο Θάνος Πλεύρης και αρκετοί άλλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει απόβαση στην ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, και το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αρκετές κατηγορίες. Θα είναι όλοι εναντίον όλων για λογοκλοπή, ότι τους έχουν κλέψει προγράμματα, ότι τους έχουν κλέψει ιδέες και διάφορα τέτοια. Η Μαρία Καριστιανού βέβαια καθάρισε από την αρχή, διότι είπε το δικό μου πρόγραμμα εγώ θα το ανακοινώσω λίγο πριν τις εκλογές, γιατί θέλει να μου το κλέψει και ο Τσίπρας και αρκετοί άλλοι. Άρα okay, όλα μια χαρά. Και σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να τις κλέψει και στελέχη, εκτός από πρόγραμμα και ιδέες. Γενικά θα πέσει πολλή κατηγορία περί κλεψίματος και λογοκλοπής το επόμενο διάστημα. Δύο θετικές ειδήσεις, αν μπορούμε να τις εντοπίσουμε από αυτό που έχει προκύψει τα προηγούμενα λεπτά, είναι η ανακοίνωση για την μείωση τιμών σε δεκάδες, εκατοντάδες είδη από τη Συμφωνία Κυρίων που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά και στην πορεία της εκπομπής. Όμως είπα αυτή την πρώτη εκπομπή να την ξεκινήσουμε με μια πιο γενική πολιτική ενημέρωση αλλά και ειδική. Θα μιλάμε με συναδέλφους εδώ από την τηλεόραση του Α και από το ραδιόφωνο του Α. Θα μιλάμε και με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και λίγο αργότερα με την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου. Όμως, επειδή πρώτα πρέπει να πενεύουμε το σπίτι μας και κυρίως να μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, γιατί αυτοί έχουν το ρεπορτάζ, αυτοί τρέχουν. Σε ένα-δύο λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ. Θα τα πάμε λίγο μπερδεμένα σήμερα, δεν θα τα πάμε όπως είναι τα κόμματα στη Βουλή, διότι ετοιμάζεται ο εορτασμός της 3ης του Σεπτέμβρη και γιατί αυτές οι κόντρες που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ και υποβόσκουν δεν έχουν ηρεμήσει ποτέ. Τη μία έχουν να κάνουν με την απόφαση για το συνέδριο και αν θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άλλη έχουν να κάνουν με το τι κόμμα θέλουν κάποιοι να είναι το ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι συμπλήρωμα ή όχι και διάφορα τέτοια. Και νομίζω ότι έτσι θα πάμε το επόμενο διάστημα, μέχρι να έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας πω εγώ ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Τις μουσικές που ακούτε επιμελείται η Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα, Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τον έχουμε, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς σε βρήκα.
1: Είναι καρμική σχέση.
0: Έτσι, πρέπει να πω, φίλες και φίλοι, ότι με τον Αντώνη ήμασταν πολλά χρόνια σε διπλανά γραφεία στη Βουλή, κάνοντας κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, εκείνος για το Star, εγώ για το Mega τότε. Και έχουμε περάσει και πολύ καλές στιγμές και φορτισμένες στιγμές, αλλά έτσι είναι, γιατί είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Αλλά αυτό που ξεχώριζα πάντα από τον Αντώνη είναι το φοβερό χιούμορ του. Αυτό οφείλω να στο πιστώ σου, Αντώνη. Εκτός βέβαια από το φοβερό χιούμορ σου, έχεις και καταπληκτικό ρεπορτάζ για το Πασόκ.
1: Απολαμβάνω.
0: Λοιπόν, και θέλω να μου πεις, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση σήμερα, τι πρέπει να περιμένουμε από τους εορτασμούς της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία απόβασης κομματικών στελεχών, βουλευτών, το όλον Πασόκ είναι στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Κατεβαίνει, όσοι δεν έχουν πάει ακόμα, θα είναι μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, 2 του μηνός, θα είναι εκεί. Γιατί 2 του μηνός ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει ένα τραπέζι στους βουλευτές και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ναι, στο ψυχρό Λασιθίου, και την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο θα γίνει μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Δεκέμβρη, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει από την ίδρυσή του. Mm-hmm. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει πάρει ένα χαρακτήρα έτσι μαζικής κινητοποίησης. Όλες τις προηγούμενες μέρες γνωρίζω καλά ότι στελέχοι, βουλευτές είναι όλοι με ένα φυλάδιο στο χέρι και καλούν κόσμο. Νομίζω ότι θα ζήσουμε στιγμές του παρελθόντος.
0: Δεν θα μείνει άνθρωπος στην Αθήνα, δηλαδή. Θα ψάχνουμε να βρίσκουμε Πασόκο τις επόμενες μέρες.
1: θα τους έχουμε βγάλει. Θα είναι με την κρέτα κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το επαιτειακό σκηνικό, το εορταστικό του χαρακτήρα. Αυτό που έχει συμβεί λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος είναι η επανεκκίνηση που κάνει, βάζοντας στο επίκεντρο, μπορούμε να πούμε, της επικαιρότητας, το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει πολύ δυνατά τις επόμενες μέρες στο Πασόκ.
0: Άκουσα και τις προτάσεις του Πασόκ και τα όσα έχει πει ο κ. Τσουκαλάς τις τελευταίες ώρες, και θεωρούν ότι είναι ένα δυνατό χαρτί εν ώψη της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, και όχι μόνο, θα είναι ένα χαρτί το οποίο θεωρούν ότι έτσι φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και ο στόχος τους είναι η κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί αυτό που δεν θέλουν να βάζουν στην πολιτική τους ατζέντα είναι την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή δεν θέλουν να στήσουν ένα τρίπολο, να πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουν ένα δίπολο. Ο αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία. Τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον βλέπουν, τον βλέπουν όμως οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν το έχουν καταφέρει πολύ, βέβαια, γιατί το ακούω αυτό να το λέει και το Πασόκ και ο κύριος Τσίπρας, αλλά τα πειρά από το ένα κόμμα εναντίον του άλλου πάνε και έρχονται.
1: Ναι, εγώ τώρα αν έτσι περαιτέρω πολιτική ανάγνωση είναι ότι αυτό που επιχειρεί το Πασόκ είναι να φύγει από την άμυνα και να μπορέσει να διεκδικήσει ξανά χώρο ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκαν από σπόντα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατέκτησαν. Αυτό λοιπόν που θέλουν να πείσουν τώρα είναι ότι το έχουν κατακτήσει. Το στοίχημα λοιπόν δεν είναι μόνο η κομματική συσπήρωση, είναι αν αυτή η αυξημένη κινητικότητα αυτών των ημερών να μπορέσει να μεταφραστεί σε δημοσκοπική άνοδο και κυρίως σε μια πιστική απάντηση στο ερώτημα.
0: Άρα,
1: μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα.
0: Τα μάτια λοιπόν και του Πασόκ είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται μετά το τέλος των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Ελπίζουμε μέχρι τότε να μην έχουμε και κανένα νέο κρούσμα αυτής της αντιπαράθεσης των δεξιών και αριστερών στελεχών εντός του Πασόκ για το με ποιον μπορεί να κυβερνήσει το Πασόκ μετά τις εκλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά, Αντώνη, όμως, και θα τα βλέπουμε εδώ μαζί. Οπότε αυτή είναι μια πρώτη γεύση που μας έδωσες. Τις επόμενες μέρες θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τα πράγματα, όπου θα μας δώσεις και πληροφορίες για το τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, όπως ξετυλίγεται σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή αρχή, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι πληγές που μας άφησαν σημάδια, είναι έτσι με ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Θα δούμε τώρα αν υπάρχουν πληγές που έχουν αφήσει σημάδια στη Νέα Δημοκρατία και αν αυτές οι πληγές μπορούν να γιατρευτούν. Γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ που
2: καλό
1: σε αυτή την καινούργια.
2: Καλό καιρό σε όλα τα παιδιά του Α.
1: Να είστε καλά. Σε αυτή την καινούργια αρχή κάνουμε μαζί πρεμιέρα.
2: Και να πω και ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε δύο φίλους μου εκεί μέσα. Περίεργους τύπους βέβαια και οι δύο. Τον κύριο Χατζή και τον κύριο Βερίκιο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αλλά τι να κάνω, τους αγαπώ.
1: Τους αγαπάτε. Καλό είναι αυτό. Ό,τι αγαπάμε είναι καλό. Τώρα, ναι. Θέλω να ξεκινήσω ενθυμούμενος μια δήλωση που είχατε κάνει πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού και με την οποία είχατε πει ότι ενίοτε το τοξικό κλίμα καθαρίζει όταν έχουμε πρόωρες εκλογές. Και μπορεί οι πρόωρες εκλογές να ήταν μια τέτοια λύση. Φυσικά δεν θα έχουμε πια πρόεδρος εκλογές, αυτό
2: όχι,
1: το έχουν καταλάβει
2: όχι,
1: και οι πιο δύσπιστοι.
2: Όχι.
1: Παρά τα αυτά φοβάστε ότι θα συνεχίσει αυτή η τοξικότητα και πιστεύετε ότι θα αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι το Μάιο που είναι ο νέος χρόνος προσδιορισμού των εκλογών?
2: Εντάξει, δεν ξέρω πώς βάλατε το Μάιο. Εν πάση περιπτώσει δεν θα υπάρχουν εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Σωστά.
2: Πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, σε συνδυασμό κιόλας, γιατί εγώ το είχα συνδέσει, αν θυμίστε καλά, με το αν θα ψηφιστεί η αναθεώρηση του, η δεύτερη ανάγνωση της αναθεώρησης του συντάγματος το μήνα Αύγουστο.
1: Σωστά.
2: Αυτό έχει τελειώσει, επομένως έχει τελειώσει και το άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, η πολιτική τοξικότητα, κύριε Τάκη μου, δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές. Θα μπορούσε να ήταν να ήμασταν στο δεύτερο έτος μιας κυβερνητικής θητείας του όποιου κόμματος. Η πολιτική σκοπιμότητα έχει να κάνει με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και με την εντύπωση που προκαλούμε όλοι μαζί στον ελληνικό λαό. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, κακό του κεφαλιού του. Εγώ πιστεύω ότι όποιος την επιδιώκει και την χρησιμοποιεί δεν κερδίζει στο τέλος.
1: Τώρα, στη λογική αυτή, την επόμενη εβδομάδα θα ανέβουν αρκετά οι τόνοι με αφορμή και το θέμα της τοξικότητας με την εκλογή ημί της κυρίας Ακρίτα στην θέση του Αντιπροέδρου που ξέλιπε ο υποψήφιος μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει δεν θέλω να ψηφίσω την κυρία Ακρίτα. Άκουσα την κυρία Ακρίτα να λέει χθες ότι αυτό έχει γίνει μόνο μία φορά την δεκαετία του 80 με τον Στέφανο Στεφανόπουλο και μόνο με, με τη Χρυσή Αυγή και τους Σπαρτιάτες. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αυτή τη στάση της από τη στιγμή που τα άλλα κόμματα είναι υπέρ της. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και ως πρόεδρος της Βουλής αλλά και ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Θα έπρεπε το κόμμα σας να ψηφίσει την κυρία Ακρίτα?
2: Η συγκρότηση, κυρία Τάκη, του Προεδρείου της Βουλής είναι καθαρά θέμα των κοινοβουλευτικών ομάδων, των κομμάτων που απαρτίζουν την ολομέλεια της Βουλής. Στην παρούσα Βουλή υπενθυμίζω κάτι που ίσως το παρέλειψε η κυρία Ακρίτα, ότι δεν έχει εκλεγεί ούτε αντιπρόεδρος από την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε από τη Νίκη. Δεν είναι μόνο οι Σπαρτιάτες που δεν εκλέξαμε πρόεδρο. Δεν έχουν εκλεγεί ούτε από αυτά τα δύο κόμματα που είχαν βάλει υποψήφιους, να πούμε, που δεν εκλέγονται και τους απέσυραν. Δεν είναι η μοναδική φορά. Αφορά καθαρά τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν αφορά το Προεδρείο της Βουλής και τον πρόεδρο της. Εγώ ξέρω ότι το να έχω μείον έναν αντιπρόεδρο λειτουργικά δημιουργεί κάποιες δυσκολίες, τις οποίες όμως θα τις ξεπεράσουμε και δεν θα υπάρχει επίπτωση στη λειτουργικότητα της Βουλής εάν συμβεί ό,τι έχει προαναγγελθεί.
1: Θα έπρεπε για λόγους θεσμικότητας εκτιμάτε να έχει μια διαφορετική στάση η Νέα Δημοκρατία ή σωστά επιλέγει με τη δικαιολογία της τοξικότητας των αναρτήσεων και των επικρίσεων της κυρίας Ακρίτα αυτή τη στάση?
2: Αυτό είναι υπόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδος και εγώ ως πρόεδρος δεν παρεμβαίνω και δεν κριτικάρω.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας πάω κύριε πρόεδρε σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε χθες. Χθες είχαμε δύο παρεμβάσεις στελεχών από το περίφημο λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, του κυρίου Τσούτσια και του κυρίου Σκορδά. Θα μείνω στην τοποθέτηση του κυρίου Σκορδά με ένα άρθρο του στην Αμαρισία, την εφημερίδα στο Μαρούσι, στην οποία λέει ότι το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι δυνητικά ο εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτή την εξίσωση δεν έβαλε ως προϋπόθεση να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι μια διαφοροποίηση, και δεύτερον, αν πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς, όταν κάνει το κόμμα του, μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στους νεοδημοκράτες με αυτή τη λογική. Ψηφίστε με και εγώ θα είμαι ο κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, έχω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, σήμερα κανονικά, κύριε Τάκη, όλα τα δελτία και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης θα έπρεπε να μιλούν για την τεράστια εθνική επιτυχία της υπογραφής της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Κάτι που προασπίζει την εθνική ασφάλεια της χώρας και τώρα και στο μέλλον. Και αυτό είναι ένα μέγιστο επίτευγμα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού του Αρμόδιου, του Νίκου του Δένδια. Και μόνο από τις αντιδράσεις που έχετε παρακολουθήσει, είμαι σίγουρος, από το πρωί της αντιπέραν όχθης των γειτόνων μας Τούρκων, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλης εθνικής σημασίας είναι αυτό το αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Το κλείνω εδώ το θέμα αυτό. Το δεύτερο τώρα, για να φτάσω στον κύριο Σκορδά. Παρακολούθησα και εγώ τη συνέντευξη στη χθεσινή. Ως πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής δεν αντιδικεί και δεν κάνει πολιτικό διάλογο με κανέναν εκπρόσωπο τύπου, κανενός κόμματος υπαρκτού ή ανυπάρκτου. Παρά μόνο εάν αναφερθούν στα της Βουλής, οπότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω με γραπτή δήλωση. Επομένως, επί της συνεντεύξεως ως πρόεδρος της Βουλής δεν έχω να σας πω τίποτα.
1: Είστε όμως και κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είμαι ένα απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ως απλό λοιπόν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι οργανωμένος σε αυτή την παράταξη, κύριε Τάκη, από το 1964, μαθητής γυμνασίου στη νεολαία της ΕΡΕ, με υπογραφές αποδοχής της αίτησής μου δύο κορυφαίων στελεχών της, του Μιλτιάδη Εύερτ και του Χάρη Καρατζά, και που έχω να ασκήσει εγώ στο παρελθόν κριτική για την περιβόητη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, ποτέ όμως με τέτοιο καταγγελτικό λόγο, έχω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία του σήμερα, που την έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, προέρχεται από την πολιτική μήτρα της ΕΡΕ. Όταν λοιπόν εγώ ήμουν εκεί, πολλοί από αυτούς που λένε τα όσα λένε ήταν ή αγέννητοι ή ήταν στην παιδική ηλικία. Το να δίνουν λοιπόν μαθήματα σε μένα, λέω, δεν μιλάω γιατί είναι και άλλοι σαν και εμένα, κομματικού πατριωτισμού, αυτό πάει πολύ. Αυτό πάει πολύ. Και νομίζω ότι είναι και λάθος πολιτική στρατηγική, εάν αυτή είναι η στρατηγική που θέλουν να ακολουθήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο του κυρίου Σκορδά, δεν το έχω διαβάσει. Καταλαβαίνω ότι το ζουμί είναι αυτό που περιγράψατε εσείς στο ερώτημά σας. Και έχω να πω το εξής, ότι ενδεχομένως εκ του πονηρού να λέγονται αυτά, εκ του πονηρού να λέγονται αυτά, διότι φοβούμενοι το αποτέλεσμα το βράδυ της κάλπης, και σου λέει δεν με φοβάστε, ψηφίστε και εμάς και εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πόσο ειλικρινές είναι αυτό, δεν ξέρω εάν εκπροσωπεί τις απόψεις του Αντώνη του Σαμαρά, γιατί εγώ έχω καταλάβει άλλα πράγματα από τις δημόσιες τοποθετήσεις.
1: Σωστά, γι' αυτό ρωτώ μήπως είναι μια διαφοροποίηση.
2: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, αλλά κύριε Τάκη, για να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία θα προκύψουν, αν χρειαστεί να προκύψουν, όταν θα έχει κλείσει η κάλπη και θα έχουν βγει τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν. Το να τα συζητάμε από τώρα δεν έχει καμία αξία πλην της ψηφοθυρίας.
1: Να ρωτήσω και κάτι για να κλείσω και αυτό το θέμα. Εσείς ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι θα δημιουργηθεί?
2: Εγώ, κύριε Τάκη, σας έχω απαντήσει σε ό,τι με αφορά στην τηλεοπτική σας εκπομπή, που είπα σεβόμενος στην ιστορία αυτού του ανθρώπου, σεβόμενος τη σχέση που είχα και έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Προσωπική πολιτική αντιπαράθεση μαζί του δεν πρόκειται να κάνω ποτέ και νομίζω αυτό πρέπει να κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Εάν όμως φτιάξει το κόμμα και κατά την προεκλογική περίοδο είναι ένα κόμμα αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα αντιπαρατεθώ σκληρά με τον τρόπο που εγώ γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή παίρνω αυτό που είπατε πριν, ότι έχετε κάνει αρκετές φορές κριτική στη Νέα Δημοκρατία, αυτή την εβδομάδα κορυφαία στελέχη πάνε στο Βορρά, σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, που ξέρετε κι εσείς καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έλλειμμα, τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Καθώς πολλοί συντηρητικοί ψηφοφόροι είτε βρίσκονται στον καναπέ τους είτε έχουν πάει στα κόμματα προς τα δεξιά. Θέλω να μου πείτε εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τι πιστεύετε ότι πρέπει να πει και να κάνει η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να ξαναπιάσει το νήμα της επικοινωνίας με αυτούς τους ψηφοφόρους.
2: Επειδή έχω πρόσφατη εμπειρία, εχθές επέστρεψα από διήμερη παρουσία μου στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Είναι δύο τα πράγματα. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, κύριε Τάκη, είναι οικονομικές εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της ζωής του πολίτη. Αναγκαίο οπωσδήποτε και χρήσιμο και όλοι αναμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Δεν το συζητάω καθόλου. Στο ερώτημα όμως που βάλετε, που το συγκεκρινοποιείτε και δεν αφορά όλους τους πολίτες, αλλά μου μιλάτε για τους ανθρώπους που ιδεολογικά ανήκουν στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη και πικραμένοι ή δυσαρεστημένοι, δικαίως ή αδίκως, δεν έχει σημασία, έχουν αποστασιοποιηθεί ένα κομμάτι εξ αυτών, έχω μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο και έχω πει ότι η προσέγγιση τους πρέπει να είναι συναισθηματική και ιδεολογική. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με την ακρίβεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα ενοικία. Δεν είναι ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν είναι μεγαλοαστοί, αστοί και πλούσιοι άνθρωποι. Ο λόγος της αποστασιοποίησης είναι συναισθηματικός, διότι πιστεύουν ότι έχουμε προδώσει την ιδεολογία μας. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα τους επαναπροσεγγίσουμε. Ο ρόλος που πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι σημαντικός, θα το πράξουμε και σας έχω πει και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι η δύναμη αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης είναι τέτοια που είναι η μόνη η οποία επέζησε των όλων πολιτικών αναταράξεων, ακόμα και το τελευταίο με το μνημόνιο. Υπέστη την ήττα της από το 15 από τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν διαλύθηκε όπως διαλυθήκαν τα άλλα κόμματα, να πούμε. Και δεν διαλύθηκε γιατί έρχεται από πολύ μακριά και έχει να πάει και πολύ μακριά. Εκεί λοιπόν πρέπει να ρίξουμε το βάρος, που είναι ένα άλλο είδους στρατηγική που είναι εσωτερική κομματική στρατηγική. Στην ΔΕΦ είναι για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες.
1: Άρα μου λέτε ότι πρέπει τα στελέχη να πείσουν αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Βεβαίως.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί Βεβαίως. Να έχει τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές που είχε και στο παρελθόν.
2: Όχι αυτό, να τους πείσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αρχές. Εγώ κύριε Τάκη δεν έχω πάψει ποτέ το

0: Είστε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
1: Και να είχα συζητήσει δεν θα σας το έλεγα.
0: Θέλετε να είστε.
1: Εάν η παράταξή μου και το κόμμα μου, από το οποίο εγώ κύριε Τάκη δεν έχω παράπονο, μέσω της παράταξής μου και του κόμματός μου έφτασα στο ανώτατο κοινοβουλευτικό αξίωμα, κρίνει ότι και προεκλογικά θα της είμαι χρήσιμος και μετεκλογικά ασφαλώς και θα είμαι. Εάν κρίνει διαφορετικά, πάλι θα αγωνιστώ και θα έρχομαι να σας βλέπω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μεγάλος όγκος, όπως είπε, των οπαδών και των στελεχών αυτής της παράταξης ανήκει στη λαϊκή δεξιά. Ο ίδιος δεν αισθάνεται να δυσφορεί στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και το θέμα, είπε, είναι κυρίως με τους δυσαρεστημένους ή τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Είναι κυρίως συναισθηματικό και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία και να τους πείσει ότι δεν έχει αλλάξει πολιτικά και ιδεολογικά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, θα φανεί το επόμενο διάστημα, ιδίως όταν υπάρχουν και τα κόμματα στα δεξιά της που προσπαθούν να πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό που ήταν, ότι έχει αλλάξει. Άλλωστε ο κύριος Τσούτσιας το είπε χθες, ασχέτως αν ο κύριος Κακλαμάνης σήμερα ήταν αρκετά αιχμηρός απέναντι σε αυτή την κριτική, ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι ένα πασόκ με ολίγον λαός. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος για πρώτη φορά είπε χθες: ναι, μεν σέβομαι και αγαπάω τον κύριο Σαμαρά, αλλά αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε αυτό το επίπεδο, δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός και σίγουρα δεν θα ωφεληθεί το κόμμα Σαμαρά και ο ίδιος από μια τέτοια σύγκρουση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στο μέλλον μια σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαμαρά. Προς το παρόν, θα πάμε τώρα στην Έφη Μπαρμπάτση, την καλή συνάδελφο. Που καλύπτει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Ακούσαμε, Έφη, νωρίτερα τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα των κοινοβουλευτικών ομάδων τι γίνεται με τους αντιπροέδρους. Ένας λιγότερος θα μου δημιουργήσει πρόβλημα στη Βουλή, αλλά εγώ δεν παρεμβαίνω. Είναι δικαίωμα των κομμάτων. Την επόμενη Τετάρτη είναι η εκλογή της κυρίας Ακρίτα. Την άκουσα χθες το βράδυ να λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια βουλευτής. Παρά τα αυτά, θα είναι υποψήφια για τη θέση της αντιπροέδρου.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να σε καλωσορίσω και εγώ, λοιπόν,
0: στην κοινότητα
1: του Α989. Ένας πολύ καλός συνάδελφος και καλός φίλος. Είναι πολλά τα χρόνια στο πεζοδρόμιο, τα κοινά χρόνια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Επομένως, πολύ χαίρομαι όταν έχουμε έτσι άξιους και αγαπημένους συναδέλφους να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Πολύ σωστά τα έθεσες, εννοείται. Νομίζω όμως ότι η κυρία Κρήτα και στο κομμάτι που εστίασε και χθες στην αναφορά της στο One Channel είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αυτό το κρίσιμο αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε και η κυβέρνηση να μην το αναγάγει σε ένα μείζον θέμα. Ωστόσο, είναι ένα θεσμικό ζήτημα. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι υποψήφια για πέμπτη την πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Έλληνα Κρήτα, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το κόμμα. Όμως, επειδή υπάρχει και η ψηφοφορία,
0: σωστά,
1: υπάρχει και ο κίνδυνος η κυρία Ακρίτα να μην εκλεγεί, βάσει δηλαδή ποιοι θα είναι παρόντες στην αίθουσα.
0: Έτσι, γιατί έτσι. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τους παρόντες και τους απόντες, διότι αν είναι απόντες αρκετοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη την τάση των, και τη θέση των άλλων κομμάτων, μπορεί η κυρία Ακρίτα να εκλεγεί δια της απουσίας των γαλάζιων βουλευτών.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει αξία, διότι και ο Παύλος Χριστίδης, μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο κομμάτι της κυρίας Ακρίτα. Μάλιστα είχε ανέβασε και τη φωτογραφία που είχε ψηφιστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόεδρος της Βουλής. Και μπήκε σε μια διαδικασία, λοιπόν, ότι
0: με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη τότε και τα λουλούδια που της πήγε, την Ανθοδέσμη την περίφημη.
1: Ακριβώς. Και είχε αυτή τη φωτογραφία. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε βεβαίως και στο στόχαστρο της κυβέρνησης για την απόφασή του να ψηφίσει την κυρία Ακρίτα, και το ΠΑΣΟΚ όμως βάζει σε ένα θεσμικό πλαίσιο

0: Δημήτρη, την ψηφοφορία αυτή και στο γεγονός ότι το κάθε κόμμα έχει την επιλογή μόνο του να επιλέξει ποιο πρόσωπο θα ήθελε να είναι στην θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Τώρα,
0: βέβαια, όπως. Ναι.
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, όπως είπες πολύ σωστά, ότι μου καλύπτω ΣΥΡΙΖΑ και το γύρω από αυτά. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είδα και ο Αλέξης Τσίπρας που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά και εμείς οι συντάκτες συνεχίζουμε να καλύψουμε τον πρώην πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν όμως και τη δραστηριότητα τη δική του στην ελληνική.
1: Σε αυτά θα μας πει σε λίγο, θα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, που θα μας μιλήσει αναλυτικά γι' αυτό. Πες μου, ναι.
0: Μόνο αυτό που ήθελα να τονίσω, δηλαδή πέρα από τις παρεμβάσεις που θα έχει ο κύριος Τσίπρας, έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε στις 2 του μηνός, στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα, θα δούμε και ανεξάρτητους βουλευτές. Έχω την πληροφορία ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν έχουν παραιτηθεί ακόμα, έχουν αποφασίσει που βρίσκονται και σε επαφή μεταξύ τους.
1: Κανά δύο έχω ακούσει ότι θα είναι εκεί. Ο κύριος Ζαχαριάδης.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης, ναι, δεν είναι βουλευτής, αλλά εννοείται ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα βρίσκεται. Θα είναι και ο κύριος Ζαμπάρας, από ό,τι ακούω. Είναι και ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Μεκόπουλος, οι οποίοι βρίσκονται σε μια συνεννόηση και θα ήθελαν και εκείνοι να δώσουν το παρόν. Βεβαίως η Όλγα Γεροβασίλη, παραδείγματος χάρη, ένα πρόσωπο που δεν θα το δούμε. Με την έννοια ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι μια υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, με μια διαφορετική σχέση.
1: Ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα επιλέξει να δώσει το παρόν, αυτό καταλαβαίνω.
1: Τελευταία ερώτηση. Σιριζέικη. Στην ΔΕΘ του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε μόνο την κυρία Δούρου ή την τριπλέτα?
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα είναι και οι τρεις.
1: Και οι τρεις, δηλαδή Δούρου, Πολάκης, Παπάς.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως έχουν μιλήσει για συλλογική ηγεσία. Οπότε εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας θα δούμε και τους τρεις.
1: Άρα στη συνέντευξη τύπου θα απαντούν και οι τρεις?
0: Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θα δούμε μόνο στην εικόνα που θα είναι και τα τρία πρόσωπα και θα απαντάει η κυρία Δούρου, ή αν θα μπουν στην διαδικασία Μάλιστα. να μοιράσουν
1: τώρα,
0: ακόμη και το κομμάτι των ρόλων αυτών.
1: Πριν σε ευχαριστήσω, να διαβάσω και ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Λέει: Καλησπέρα, κύριε Τάκη. Πώς βρίσκουν τα χρήματα τα κόμματα με τόσα χρέη να κάνουν περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν πληρώνουν τα χρέη τους?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο
1: δεν αφορά. Ναι, κυρίως αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτό το ερώτημα.
0: Σωστό.
1: Αλλά επειδή θα ζητάμε λογαριασμό το επόμενο διάστημα και σίγουρα και τα κόμματα θα ζητάνε το ένα από το άλλο λογαριασμό, ήδη έχουμε ακούσει κάποια τροχιοδεικτικά πυρά. Οπότε βλέπουμε ότι αυτά τα ερωτήματα τα θέτουν και οι ακροατές πια. Και όσο προχωράμε προς τις εκλογές, θα τίθενται ακόμη περισσότερο.
0: Αυτό ήθελα να προσθέσω και εγώ ακριβώς, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έφη μου, θα τα λέμε.
0: Καλή
1: γιατί
0: δημήτρη.
1: Έτσι κι αλλιώς έχεις αρκετά κόμματα επόμου, άρα και αρκετό ρεπορτάζ.
0: Ούτες ή άλλες πάντα εννοείται στη διάθεσή σου και φυσικά θα τα λέμε άλλα και θα ενημερώνουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσατε τώρα και που μας επιμελήθηκε η Αφροδίτη Σιμίτη λέγεται Σίγμα Έψιλον Αλφα Αταλάντης, σε Αταλάντης δηλαδή. Το τραγουδάνε οι Σκιαδαρέσες και είναι ένα σατυρικό και αυτοσαρκαστικό τραγούδι για τη γενιά που πλησιάζει 30 και αισθάνεται ότι τρέχει συνεχώς χωρίς να φτάνει πουθενά. Μιλάει για την οικονομική ανασφάλεια, για τους λογαριασμούς, για τις κρίσεις πανικού, για την εξάρτηση από την οικογένεια που είναι ακόμα 30 και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Και δεν το έβαλα τυχαία αυτό για να υποδεχθώ την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που με υποδεχόσαστε με Σκιαδαρέσες. Μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.
1: Και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Και ελπίζουμε να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη να δώσουν ενδεχομένως μια απάντηση σε αυτή τη γενιά των τριαντάριδων που προσπαθεί να δει αν το μέλλον της μπορεί να γίνει καλύτερο. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά να έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι στην άλλη γραμμή. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας καλωσορίζω, κυρία Κουφονικολάκου. Και το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με το τι πρέπει να περιμένουμε από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και την εκφώνηση του οικονομικού του προγράμματος. Και το ρωτώ αυτό γιατί θα ακούσετε από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση να θυμούνται το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης επί ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να μου πείτε αν αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσουν να ξεπεράσουν εκείνη την περίοδο ή να μην δώσουν στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης την αφορμή να συγκρίνουν αυτά που θα πει με εκείνα που είπε τότε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει κάτι σουρεαλιστικό στην τρέχουσα κατάσταση. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το γεγονός του ότι έχουμε να κάνουμε με κόμματα, ας πούμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία εκτροχίασαν δημοσιονομικά τη χώρα, την εξέθεσαν σε τεράστιους κινδύνους. Η χώρα μπήκε σε μια περιδίνηση χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Άφησαν άδεια τα δημόσια ταμεία το 2015 που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας και μιλούν για δημοσιονομική σοβαρότητα. Αυτό από μόνο του ενέχει μια αντίφαση, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, θυμίζω, για όποιον δεν θυμάται, ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ότι εξασφάλισε δημοσιονομική εξυγίανση, ότι ταυτόχρονα κατάφερε να στηρίξει σε αντίξουες συνθήκες την ευαλωτότητα και να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερον, να περιμένετε στις 2 Σεπτεμβρίου στην ανοιχτή ομιλία, το λέω και αυτό, του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το τετραετές μας πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται στους πυλώνες έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Τέσσερις άξονες έχει αυτό το πρόβλημα και αυτό το πρόγραμμα και μια διάσταση η οποία το διατρέχει ολόκληρο. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση του εισοδήματος. Το δεύτερο είναι η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τρίτο είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι μεγάλη μου αδυναμία αυτός ο άξονας, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Και εκείνη η διάσταση που διατρέχει όλο το πρόγραμμα είναι βέβαια η καταπολέμηση της διαφθοράς. Mm-hmm. Είναι πολύ βασική προτεραιότητα για εμάς.
0: Επειδή και ο τίτλος της εκπομπής είναι λογαριασμός στη μία, και επειδή τα κόμματα θα σας ζητήσουν λογαριασμό για αυτό το πρόγραμμα, θα είναι όλα κοστολογημένα?
1: Ναι, όλα θα είναι κοστολογημένα, αλλά με την ευκαιρία του ερωτήματός σας να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι η δημοσιονομική σοβαρότητα και η αξιοπιστία δεν συνεπάγεται κοινωνική αδικία και δεν πρέπει να συνεπάγεται κοινωνική αδικία. Άρα βεβαίως μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και το πλαίσιο και τις υφιστάμενες ανάγκες και έχει Μάλιστα. πολιτική στόχευση.
0: Τώρα, για να κλείσουμε τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μια επίκριση και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας, πώς να το πω, διαπράττει μια πολιτική απρέπεια πηγαίνοντας πρώτος στη Θεσσαλονίκη, ενώ παραδοσιακά πρώτα πάει ο Πρωθυπουργός, μετά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής και μετά τα άλλα κόμματα. Ο κ. Τσίπρας θα ανέβει δύο φορές. Μία για το πρόγραμμα και μία για τη συνέντευξη τύπου. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι έχετε διαπράξει μια θεσμική απρέπεια?
1: Πηγαίνοντας πρώτα. Δεν απαντάμε σε αυτούς. Εμείς λέμε ότι αξιοποιούμε τα περιθώρια που μας δίνονται, που είναι ούτως ή άλλως περιορισμένα για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης. Και δεύτερον, λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τι έχουν να πούν πρώτα οι άλλοι, για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε τις δικές μας θέσεις και να παρουσιάσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς έχουμε μεν το πολιτικό όραμα έτσι και τον ενθουσιασμό, αλλά έχουμε συγχρόνως και την τεχνοκρατική κατάρτιση. Υπάρχει δηλαδή η τεχνική γνώση, η εμπειρία και οι κατάλληλες εισηγήσεις, ώστε να μην χρειαζόμαστε να ακούσουμε πρώτα τους άλλους.
0: Μάλιστα. Φοβάστε μήπως μπείτε κι εσείς σε μια διαδικασία λογοκλοπής προγραμμάτων το επόμενο διάστημα? Και το λέω αυτό γιατί άκουσα την κυρία Καρεστιανού να λέει ότι το δικό της πρόγραμμα θα το πει λίγο πριν τις εκλογές, γιατί φοβάται ότι μπορεί να τις το κλέψετε εσείς.
1: Εντάξει, δεν έχω κάποιο σχόλιο από αυτού.
0: Κάποιο σχόλιο για αυτά που είπε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι επιχειρείτε να τις κλέψετε στελέχη?
1: Όχι, ούτε από αυτού έχω κάποιο σχόλιο. Ξέρετε, το μόνο πράγμα που κοιτάζουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά μας σχετίζεται με πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, με την οργάνωση σε τοπικό επίπεδο, είδατε, είχαμε τον ορισμό των συντονιστών, με την ανάπτυξη των θεματικών, με τη διαβούλευση με τους πολίτες, με την παρουσίαση του προγράμματος, με την περαιτέρω εμβάθυνση και επεξήγηση των προγραμματικών μας θέσεων. Ξέρετε πώς είναι. Παρουσιάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα, αλλά έχει πάρα πολλές και διαφορετικές πτυχές. Αυτές πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο. Πρέπει να τις πάσουμε σε πολλά μικρά κομμάτια. Έχουμε πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μας και πολύ θετική δουλειά για να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα.
0: Και για να κλέβετε στελέχη από άλλα κόμματα, να υποθέσω, έτσι όπως μου
1: δεν
0: το λέτε.
1: Δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση, καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Έφη Μπαρμπάτση, πριν που καλύπτει και το δικό σας κόμμα, μας έδωσε ένα ρεπορτάζ ότι στην Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν φύγει από, από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Ζαχαριάδης και κάποιοι άλλοι. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι μπορεί και να μην ισχύσει αυτό που έβαλε ως προϋπόθεση ο κύριος Τσίπρας, να παραιτηθεί κάποιος από το βουλευτικό αξίωμα για να ενταχθεί στο κόμμα, ή εξακολουθεί και ισχύει αυτή η προϋπόθεση?
1: Ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει.
0: Άρα αυτοί που θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθούν οργανικά στην Ελλάδα θα πρέπει να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα.
1: Κοιτάξτε, το τι θα κάνει η καθεμία και ο καθένας είναι ζήτημα, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, προσωπικής συνείδησης. Το αντιλαμβανόμαστε όλες και όλοι αυτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος έτσι σε μια ανοιχτή ομιλία να προσέλθει, να παρακολουθήσει, να συμμετάσχει, να δώσει το παρόν, έτσι. Αυτά είναι ανοιχτές διαδικασίες.
0: Τώρα, κάτι άλλο, κυρία Κουφονικολάκου. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, ιδίως στο καλοκαίρι, μπορεί να μην το παρακολουθούσαν και πολλοί, μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Διαβάζω από τα ρεπορτάζ ότι και ο κύριος Τσίπρας θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ από το στόχαστρό του και το ΠΑΣΟΚ θα βγάλει την Ελλάς από το στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρείτε ότι θα καταφέρετε και εσείς και το ΠΑΣΟΚ να κάνετε ένα μονομέτωπο αγώνα με την κυβέρνηση, ή στην πορεία θα ξανααναγκαστείτε να συγκρουστείτε μεταξύ σας, μια και διεκδικείτε από ίσως κοινή δεξαμενή ψηφοφόρους?
1: Καταρχάς να πούμε ότι δεν συγκρουστήκαμε ποτέ με το ΠΑΣΟΚ.
0: Και πώς,
1: δεν
0: υπάρχει τώρα, από την πλευρά Τσίπρας για τα χρέη, διάφορα
1: να
0: πράγματα.
1: Να σας απαντήσω. Ναι. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Απόλυτος στόχος μας είναι η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, η οποία, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε, ταλανίζεται από πολλαπλές προκλήσεις. Ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή και εκ των όνων κάνε προϋπόθεση είναι η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, μόνο αυτό μας απασχολεί. Τώρα, το ζήτημα των υπέρογκων τραπεζικών δανείων, που είχε αποδέκτη κυρίως την κυβέρνηση κυβερνητική παράταξη, mm-hmm. έτσι, των κομμάτων, των συνακόλουθων αναπόφευκτων εξαρτήσεων που τέθηκε, δεν είχε κομματικά αλλά θεσμικά χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια, εμείς απλώς υπογραμμίσαμε την παράμετρο της εύρυθμης και απερίσπαστης λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Και όχι, δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα, επειδή ακούω να λέτε και, να πει, και θα πει και ο κύριος Τσίπρας ότι οι πιο σημαντικές εκλογές δεν θα είναι οι πρώτες, θα είναι οι δεύτερες. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ένας κυβερνητικός εταίρος της Ελλάς, ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Ξέρετε ότι έχουμε πει για ένα κόμμα τριών μηνών,
0: ναι,
1: ότι πρώτον είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και δεύτερον θέλουμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στην Ελλάς, mm-hmm. να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της. Και σκεφτείτε ότι ένας μήνας εξ αυτών ήταν και ο Αύγουστος, μην το παραβλέπουμε.
0: Το είναι πάρα πολύ νωρίς, μου ακούγεται και ότι μπορεί και να στο μέλλον.
1: Θέλουμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
0: Τελευταία ερώτηση, mm-hmm. θα μου την επιτρέψετε πιο προσωπική, mm-hmm. και έχει να κάνει με αυτά που διαβάζω τις τελευταίες μέρες σε social media και στο διαδίκτυο που αφορούν το πρόσωπό σας. Mm-hmm. Έχω διαβάσει δηλαδή δημοσιεύματα ότι κάποιοι σκέφτονται να αποσύρουν την Κουφονικολάκου, ότι δεν τα πήγε καλά κλπ. Και αναρωτιέμαι, mm-hmm. αν έχετε αρχίσει να έχετε πρόωρα εσωκομματικούς αντιπάλους στην Ελλάς. Γιατί προφανώς αυτά, για να γράφονται, κάποιοι τα δίνουν. Υπάρχει θέμα με εσάς στην Ελλάς?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι και στην Ελλάς από τα δημοσιεύματα τα πληροφορήθηκαν αυτά. Mm-hmm. Άρα απαντώ έτσι στο ερώτημά σας. Υπήρχαν πάρα πολλές ανακρίβειες μέσα. Υπήρχαν αναφορές σε απουσία μου τον Αύγουστο. Εγώ εμφανίστηκα στην τηλεόραση τον Αύγουστο κανονικά ακόμα και στις 13 Αυγούστου. Mm-hmm. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου που λένε. Έλειψα μόνο για λίγες μέρες. Υπήρξε αναφορά ότι μεσολάβησε γκρίνια με συγκεκριμένες θέσεις, το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Υπήρξαν όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξε ακόμα και μία κριτική για σχόλια από τη Νέα Αριστερά, δηλαδή πράγματα τα οποία, mm-hmm. δεν έχουν κάποια σχέση με τον δικό μας κομματικό,
0: μάλιστα.
1: χώρο. Δεν ξέρω πώς να τα ερμηνεύσω όλα αυτά. Υποθέτω ότι...
0: Μήπως αποκτήσατε εσωκομματικούς αντιπάλους?
1: Ναι, όχι, το αποκλείω αυτό για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Να τα δίνει η Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω, και το ΠΑΣΟΚ.
1: Βλέπω μια πολιτική στόχευση σε αυτού του είδους τα σχόλια,
0: ναι.
1: όμως δεν μπορώ να την αποδώσω καθόλου με κανένα τρόπο στα στελέχη της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η στήριξη και η συνοχή και η συνέπεια, mm-hmm. στα στελέχη της Ελλάς είναι αδιαπραγμάτευτη.
0: Άρα η Θεόνη Κουφονικολάκου εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, έτσι, για να το,
1: ναι,
0: κλείσουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Είμαι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και θα εξακολουθήσω να είμαι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρουσία σας, την πρώτη εκπομπή μας, κυρία Κουφονικολάκου, και ελπίζω να τα λέμε συχνά, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον πια οι επόμενοι μήνες, πολύ περισσότερο εφόσον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα σας να είναι στη δεύτερη θέση και άρα να έχει και έτσι μια αυξημένη, ένα αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μας. Σας
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και πάλι καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, 13 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα, αυτά για σήμερα. Ενδιαφέρουσα η απάντηση της κυρίας Κουφονικολάκου για αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν πυκνώσει τις τελευταίες μέρες και έχει ενδιαφέρον ότι τα έκλεισε, έδωσε την απάντησή της και ήταν πολύ καθαρή ότι είναι και θα είναι εκπρόσωπος τύπου, ότι δεν έλειψε το καλοκαίρι, ότι ήταν μαχήτρια και παρούσα. Και προφανώς η ίδια μπορεί να μην θέλει να το πει, διότι σίγουρα και το ξέρουμε καλά εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ, αυτοί που τα διοχετεύουν είναι μάλλον στο κόμμα αυτού που απευθύνονται και όχι από αντίπαλα κόμματα. Πάντως εγώ κρατώ αυτό που είπε και ήταν πολύ καθαρό, κανένα θέμα, είμαι και θα είμαι η εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής με το όποιο τρακ και άγχος της πρώτης φοράς. Μπορεί να κάνω και πολλά χρόνια τηλεόραση και πολλά χρόνια ραδιόφωνο, όμως όταν είσαι σε ένα καινούριο μαγαζί, να το πω έτσι, σε μια νέα συχνότητα, πάντα υπάρχει το τρακ και το άγχος της πρώτης φοράς και αυτό νομίζω είναι θετικό, παρά να αισθάνεσαι και να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Θα τα λέμε μία με δύο κάθε μεσημέρι και θα ζητάμε λογαριασμό και θα δίνουμε λογαριασμό από τη μία μέχρι τις δύο. Τώρα ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού με την Λίνα Κλήτου και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο ξανά στη μία με
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν, που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μη δαμεινώ τα αντικτυπώ μου στη ζωή τους, μηδενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.
1: Λένε για μένα οι ομορφές που ζήσαμε μαζί, πως είμαι

στιγμές που τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Σαθρά θεμέλια τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως έχει χάσει

Μέσα πολλά μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαθα γαλάζια

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Και απαντάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Τέλειος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.

είσαι εκεί. Όλες τις νύχτες λευκό κερί, να καις όλες τις λύπες, πάντα εσύ.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

σκορπισμένη, πόσα άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.

νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' απ' τη μέση.

τρυφερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανείς

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.